After Hours.

Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική στον Best 92,6 επιλέγει ο Fading Soul.

Some people just don't understand.

0: over the governor's plan to avoid the possible.
1: After hours.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες

0: Ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Best 92,6.

to haunt me or to take me for a ride? Do I have the answer? Μια κιθάρα και η φωνή του Terry Hall, μόνο αυτό. Το Ballad of a Landlord σε μια acoustic version. Let it go, but if you don't, και αυτός έφυγε νωρίς. Καλημέρα από τα 6 πρώτα λεπτά, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8.

Χθες ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four, στο ΆΚΑ. Σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four.

φόρτου, κερδίζοντας τον τελικό της Τζέσικα Μόσχας 93-91 στο ΆΚΑ. Πώς τα φέρνει η ζωή, κάτσε να δούμε. Γεννιέται το 1856 ο Σίγμουντ Φρόιντ, το 1956 ο Λέξης Λαζόπουλος, το 1980 ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, πάνω στη Λαλάκατζης. Καλημέρα.

Είχε ζεστούλα χθες, έτσι. Έλα, ειδικά το μεσημέρι ήταν. Θα το χαρακτήριζε εξαιρετικό τον καιρό. Όταν το πολύ πρωί και το βράδυ δεν θες έτσι κάτι βαρύ να φορέσεις, καταλαβαίνεις ότι αλλάζει ο καιρός. Σήμερα θα έχουμε το μεσημέρι 27 βαθμούς.

με ήλιο εννοείται. Αύριο στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία, θα έχουμε περισσότερα σύννεφα βέβαια. Και άλλα σύννεφα την Παρασκευή. Και το Σάββατο το μεσημέρι πάρτε αντιλιακό. Πουλάκια μου. Ξέρω που θα είστε. Αγεμίσει πάλι η Ποσειδόνος η Βουλιαγμένης. 29 βαθμούς. Και αν δεν πήξετε πολύ το Σάββατο, θα πάτε να πήξετε την Κυριακή. Ίδιο σκηνικό, ακριβώς. 29-28 με ήλιο.

μπόλικο ήλιο. Θες να πας να παίξεις, θες να πας να ταλαιπωρηθείς, θες να κατέβεις κάτω στην παραλία που θα κατέβει όλη η Αττική. Να πας. Πολλοί ξεκινούν, ξέρετε, πάμε, πού να πάμε. Πάμε στο Alternative Λαύριο και φτάνουν μέχρι τα λιμανάκια, μετά δεν βουτάνε το που βρούνε. Θα αρχίσετε τα μπάνια Μάη μήνα, άντε να σας δω, άντε να σας δω.

Άντε να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω τι θέλετε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό, ξέρω. Το ξέρω, αλλά κάτσε να δούμε. Τα χάπια σας να έχετε μαζί για την καρδιά και όλα καλά.

Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο Χαροκόπιο, στο Δημήτρη την Παρασκευή. Στο πανέμορφο, καταπράσινο και βροχερό Βερολίνο.

μην χρησιμοποιείτε, λέει, τη ΛΕΑ 150 ευρώ πρόστιμο. Καλά, το ξέρουμε αυτό. Δεν πρέπει. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν γίνει πιο εντατικοί οι έλεγχοι. Όλο μη μας λένε, ναι, είδες. Μην τρέχεις, μην ξεχάσεις το κράνος. Να προσέχετε στο δρόμο, να προσέχετε, γιατί γίνονται συνέχεια διάφορα. Προσοχή, και εμείς που είμαστε πρωινοί τώρα και παίρνουμε μηχανές, αυτοκίνητα πρωί-πρωί. Εντάξει, δεν είναι και τρελό το κέφι, ξέρετε, φτιάχνουμε τα, αλλά πρωί-πρωί με την τσίπλα στο μάτι, πού να πας, σιγά-σιγά. Α, εδώ λέει που έχουν, υπάρχουν και τα μπλόκα, δεν θα το πω. Τι λέζαμε, πάνε μέσα. 150 ευρώ πρόστιμο αν μπει στη ΛΕΑ και αφαίρεση διπλώματος για 40 μέρες.

Καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στον Γιώργο. Στέλνετε πολλά μηνύματα, μπράβο. Στέλνετε μηνύματα και για τα αθλητικά και για το μπάσκετ και για τη EuroLeague. Ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Οι Ολυμπιακοί δεν θέλουν τους Παναθηναϊκούς, οι Παναθηναϊκοί δεν θέλουν τους Ολυμπιακούς. Βρείτε τα παιδιά, ποιος θα παίξει. Τι να παίξει, άμα περάσει η Ρεάλ με τη Φενέρ. Όχι, δεν θέλουμε. Ατύχημα στην εθνική, στο ύψος της Σαχαρνών, στην άνοδο έχουν κολλήσει τα πάντα. Ορίστε, αυτό που λέγαμε. Σαββατογεννημένος παιδί μου ήταν.

Θέλουμε κι άλλο καλοκαίρι, κι άλλο, κι άλλο καλοκαίρι. Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή που θα λες, έλα εντάξει, 15 Ιουνίου 40 βαθμούς, δεν είναι. Θα έρθει αυτή η ώρα. Απλά θέλω να σε δω τότε. Καλημέρα Μάρια.

Ωραίο είναι. Ο χορός είναι πολύ ωραίο. Να χορεύετε. Δεν ξέρω αν χορεύετε. Χορεύετε. Που λέγαμε παλιά. Πολύ χαίρομαι τον κόσμο που χορεύει. Όπου βρεθεί, όπου σταθεί, δεν είναι. Στην εφορία, στην εφορία. Βάλε στα ακουστικά κάτι και θα περάσουν όλα. Και οι φόροι. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια από τους Αμερικανούς φορολογούμενους για την αίθουσα χορού του Τραμπ. Καλά, ναι. Υπάρχει αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί. Για να χορεύουν βάλτς.

Η καλύτερη παγκόσμια ημέρα. Περνάμε από θέμα σε θέμα. Η καλύτερη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα. Θα κάνω την επανάστασή μου το μεσημέρι, μου λέει ο Πάνος, ο συνονόματος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο πάνω μου σε αυτή τη ζωή. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

0: choose music.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τίποτα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: It's like the whole world has gone mad.
14: Best.
13: I saw you in a dream again.
14: We, the music.
13: All dressed in blue.

Δεν ξέρω πώς θα μου βγει μουσικά το δεύτερο ημίωρο, θα το δούμε, αλλά ξεκίνησα με αυτό. Καλημέρα, τι γίνεται εκεί έξω. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Πολύ καλός ο καιρός. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα μέχρι την Κυριακή, ούτε βροχές ούτε καταιγίδες. Θερμόμετρο στους 28-29 το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε στην εκπομπή. Στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης.

Έχει γίνει ένα τροχαίο. Το είπα και πριν. Στο ύψος της Αχαρνών, στην Εθνική, στην Άνοδο. Πολύ δύσκολος ο Κηφισός, να ξέρετε. Και οι υπόλοιποι κλασικοί δρόμοι κάθε μέρα. Και η Συγκρού και η Βασιλιός Κωνσταντίνου. Και η Κηφισίας. Η Κηφισίας έχει παραπάνω κίνηση σήμερα. Τι γίνεται? Και η Αθηνών Κορίνθου μετά το Χαϊδάρι. Ο Καρέα σε δύο σημεία. Και από την Ηλιούπολη και μετά στο Βύρονα. Και η Ποσειδόνος και η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Χαμό σήμερα, παιδιά, και η Αττική Οδός. Τι να σας πω, να μην τα πω. Και τι να κάνεις, πού να πας? Δεν ξέρω, τι να κάνω εγώ. Καλημέρα στο φοβερό ταξιτζή Κώστα. Να αλλάξουμε αυτή τη λέξη ταξιτζής, ε. Να καταξιτζής. Κάπως, να το, κάπως έτσι να το... Εκλεπτισμένα να το πούμε, δεν ξέρω, βρείτε το. Ο Κώστας ανεβαίνει μαζί με την κυρία Κατερίνα στην Αθήνα και είναι φανατικοί μπεστάκηδες. Από πού? Από πού μας έρχεστε? Καλημέρα στο Αίγιο.

πέρα τώρα με το, με το κύριο που οδηγεί αυτό το κίτρινο αυτοκινητάκι. Δεν είναι σχολικό. Τι είναι το ένιγμα της ημέρας? Έλα τώρα, μην το λέτε έτσι τον άνθρωπο. Αυτή τη λέξη που ξεκινάει από ταφ και τελειώνει σε φας. Τι θα φας? Δεν είναι ταφ, όχι, ούτε ταξιτζής είναι, έλα τώρα. Καλημέρα σε όλους τους μεταφορείς πληθυσμού. Ευγενέστατο, κυριλέ. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι μεταφορέας πληθυσμού. Λεωφορείατζης, γιατί? Φανταστικό σχέδιο έχουν στην Ινδία.

θέλουν να βάλουν κροκόδιλους. Και φίδια. Γιατί έχω σοκαριστεί λίγο. Στα σύνορα με τον Μπαγκλαντές ως αποτρεπτικά μέσα. Θεέ μου, γιατί? Ποιος το σκέφτηκε? Θα βάλουν τους κροκόδιλους και τα φίδια στα σύνορα για να μην μπαίνουν μέσα οι μετανάστες. Θα απλώσουν τα φίδια και τους κροκόδιλους εδώ και εκεί. Τι παραμεθόριο μεταξύ Μπαγκλαντές και Ινδίας. Το μόνο ερώτημα που γεννάται είναι, θα λέω

Γιατί κανονικά μόνο τους μετανάστες πρέπει να φοβίζουν, έτσι. 4.000 χιλιόμετρα. Πόσοι κροκόδιλοι ένα χιλιόμετρο? Να δω αν φτάνουν, ρε παιδί, μήπως πρέπει να δανειστούν από κάπου. Από το Μαϊάμι, από τη Φλόριντα. Αν και εκεί έχουν αλιγάτορες, δεν πειράζει, ξαδερφάκια. Δεν είδατε που ένας κροκόδιλος τον θανάτωσαν, δηλαδή τον καθάριζαν. Τον βρήκανε και μέσα βρήκανε κάτι οστά από έναν τύπο που τον έψαχναν. Και κάτι μοκασίνια, παπούτσια. Τέσσερα ζευγάρια παπούτσια. Δεν ξέρω αν ήταν τα ίδια όλα. Δεν μπορείς να βρεις τον άλλον από το παπούτσι, ρε παιδιά. Είναι στα χτωπούτα. Τα οποία παπούτσια δεν μπορεί να τα χωνέψει ο κροκόδιλος. Εδώ του κάθονται.

Οδηγός ταξί. Οδηγός ταξί, ναι. Εντάξει, αυτό είναι το συνηθισμένο, αλλά να βρούμε κάτι πιο creative, κάτι πιο...

το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι στον κήπο του Ζαπίου, στο θερινό κινηματογράφο Έγλι Σίνεμα, 15 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα. Εννοείται best θα παίξουμε εκεί, χαμός. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. 15 Μαΐου, Έγλι Σίνεμα, στο κήπο του Ζαπίου από τις 7 το απόγευμα.

Καλημέρα στη Μύκονο. Ωραία, θα πάνε κάποιοι λέει αύριο Σαντορίνη να χορέψουν. Νησιώτικα, για ποιο λόγο θα πάτε Σαντορίνη να χορέψετε?

Πατέντα, φοβερή πατέντα στην Ιαπωνία. Σχολικές καρέκλες μετατρέπονται σε κράνος σε δευτερόλεπτα σε περίπτωση σεισμού. Ας το καλό. Αυτοί οι Ιάπωνες είναι, δεν είναι. Καλά, πολύ μπροστά εννοείται.

Καλημέρα στην Ιωάννα και τον Άρη, τον Κωνσταντίνο που έδωσε εξετάσεις γαλλικών. Και εμείς τις μετατρέπαμε τις σχολικές καρέκλες σε πύραυλο. Έλα μωρέ, δεν πετάγαμε καρέκλες ποτέ στην τάξη. Σαΐτες πετάγαμε. Α, για ποια χρόνια μιλάς? Καλημέρα στα Μέγαρα. Λοιπόν, πάμε για τελευταίο, έχει ένα ενδιαφέρον.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Αύριο το πρωί έχουμε ραντεβού στις 7. Να προσέχετε και να περάσετε τέλεια σήμερα. Bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Best. 92,6.
10: 上からも感じられる.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Οπα.
0: Ακούστηκα με γρέζι.
1: Με γρέζι και κυρίες και κύριοι, στον Παπα-Νικολάου.
0: Τι γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Θεοδόση.
0: Κύριε Μανίνα μου, όλα καλά.
1: Μια χαρά, εσείς.
0: Όλα ανθυρά. Εντάξει, η θερμοκρασία έχει αρχίσει. Ξαναπαίνει την ανιούσα, ήλιος λάμπει και έξω μαγικά. Ποιο μα πιάνει.
1: Είσαι εντάξει, δεν κρύωνε χθε τα χεράκια σου.
0: Όχι,
1: τα μπουτάκια σου.
0: Αλλάξαμε γάντια, περάσαμε στα καλοκαιρινά γάντια πια. Πάνω στη μηχανή. Καταλαβαίνεις τώρα, έχει γυρίσει. Έχουμε γυρίσει κεφάλαιο, έχουμε γυρίσει σελίδα που λένε στο δελτίο μας. Λοιπόν.
1: Τελείω γράψει Νικολάου. Όχι, δεν το κάνει εσύ το γρέζι, το κάνει λίγο.
0: Θα επανέλθει, εντάξει.
1: Επανέλθει.
0: Είναι αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Έχουμε φτάσει εσύ ως Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, το ρολόι δείχνει πια 8 και 10 και εμείς πάμε γερά όπως κάθε πρωί εδώ μαζί σας. Στα μικρόφωνα και τη μουσική ως τις 10 η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας σήμερα Τετάρτη. Φτρόπιπρα, αυτό. Καλημέρα σας. Γεια σας. Φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας στο Λεύ 24, παιδιά, τα περιμένουμε γνωστόν και στα social. Προσοχή στο τιμόνι, έχει μπόλικη κίνηση εκεί έξω. Έγινε και μια σύγκρουση στον Κηφισό, βλέπουμε εδώ, είναι από τις πρώτες ειδήσεις στα ειδησιογραφικά sites. Ένα φορτηγό μαζί με ένα αυτοκίνητο, μαζί και με δύο μηχανές. Τρομερός συνδυασμός.
1: Ευτυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν θύματα, ναι, τραυματίες. Δεν είναι σοβαρό, αλλά αυτό αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι ο Κηφισός έχει χάσει δύο λωρίδες.
0: Δύο λωρίδες,
1: στο,
0: ναι,
1: ρεύμα προς τη Λαμία, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας.
0: Μπράβο.
1: Περνάνε το αυτοκίνητο μόνο από τη δεξιά.
0: Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εκεί. Ναι. Κουράγιο στα συντρόφια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
0: Υπομονή.
1: Στον Κηφισό.
0: Εμείς είμαστε εδώ για σας και πάμε παρέως στις 10.

0: Προσοχή ρε εσείς και με τα πατίνια στο δρόμο. Ανεβαίνοντας σήμερα την Κηφισίας, στο πλαίσιο της διήθησης. Λοιπόν,
1: σε επιτρεπόμενες και από τον νόμο πλέον διήθησης.
0: Ακριβώς. Πατίνι στην Κηφισίας, μεταξύ αριστεράς και τέρμα αριστερής και μεσαίας Λωρίδας.

0: Πατίνι ηλεκτρικό με ένα μερακλή, έτσι ένα νέο παλικάρι με τη βερμουδίτσα του. Φορούσε ένα υποτυπώδες κρανάκι. Είχε και το κρύο του το καφέ κρεμασμένο σε σακουλάκι στο τιμόνι. Και πήγαινε με τα χιλιόμετρα που μπορεί να πάει ένα ηλεκτρικό πατίνι. Να πούμε
1: πολύ,
0: ότι...
1: πολύ φυσιόδοξο πάντως πήγε κρεμασμένο το καφέ στο και δεν θα πέσει το καφέ.
0: Καφεδάρα, ναι. Μπράβο. Και ως γνωστόν δεν επιτρέπονται τα πατίνια στις λεωφόρους, έτσι. Από τον νόμο. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε λεωφόρους.
2: Πόσο μάλλον,
0: ναι, να είσαι στην αριστερή λωρίδα. Που ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν περιμένεις τον νόμο να σου πει ότι μην το πάρεις το πατίνι στην Κηφισίας ή στη Συγκρού ή δεν ξέρω στην Αλεξάνδρας ή όπου. Δηλαδή είναι προφανές.
1: Και τώρα αριστερά, δεν θέλει να στρίψει αριστερά.
0: Και πήγαινε, όχι, πήγαινε εξής, τύπου χαλαρός, ρε παιδί μου, ότι εδώ θέλω να είμαι. Δεν είναι ότι βρέθηκα κάπως εδώ στην αριστερή λωρίδα.
1: Δεν με έφερε ζωή, δεν με έριξε το κύμα
0: τη
1: ζωή.
0: Με τη βερμουδίτσα του εκεί στην αριστερή λωρίδα της Κηφισίας, με το πατίνι, το οποίο καταλαβαίνετε την επικινδυνότητά του έτσι τώρα. Δηλαδή πραγματικά. Θέλουν τα παιδιά σας πατίνια, κόψτε τους το χαρτζιλίκι. Είναι φοιτητές τα παιδιά σας και θέλουν να αγοράσουν πατίνι.
1: Κόψτε τους τα πόδια από τη μασχάλη συγκεκριμένα.
0: Βασικά πάρτε τους μηχανάκι. Πάρτε τους μηχανάκι, ρε παιδιά. Πάρτε τους μηχανάκι. Αλήθεια είναι εκατοντάδες φορές πιο ασφαλές. Και μπορούμε να το αναλύσουμε το κάποια άλλη στιγμή αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά τα πατίνια, η βασική τους, τουλάχιστον στις γειτονίες, οι βασικοί τους χρήστες είναι 12χρονα.
0: Ναι, είχαμε και τα.
1: Και 14χρονα.
0: Και την τραγωδία της προάλλες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι πατίνια σε λεωφόρους. Ευτυχώς λέει ο Χρυσοχοίδης ότι θα το κόψει τώρα, θα τα απαγορεύσει εντελώς για ανήλικους. Να δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει και αυτό. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή, αν είναι μία φορά επικίνδυνα τα μηχανάκια, που δεν είναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, τα πατίνια όπως καταλαβαίνετε είστε σαν φιλαράκι στον άνεμο. Αφήστε τα πατίνια, πάρτε ποδήλατο. Καλύτερα ποδήλατο. Έχει σοβαρότερο έλεγχο, α πούμε. Τέλο πάντων. Και επίσης, να το πούμε και αυτό, δεν είναι και καθόλου ωραία τα πατίνια. Δηλαδή, εσύ λες, ξυπνάω το πρωί να πάω στη δουλειά μου. Παλιά λέγαμε ανέβα στο μηχανάκι, α πούμε έτσι ιστορία. Τώρα ανέβα στη πατίνη.
1: Γιατί τι έχει το πατίνι, όχι, εμένα μου αρέσει το πατίνι.
0: Έλα, παιδιά, τώρα να είναι κοτσά κομμάτια πάνω
1: φάση,
0: σε πατίνια.
1: Σαν φάση το πατίνι μου φαίνεται cool, αλλά δεν ούτε διαβασμένο γράμμα δεν στέλνω με πατίνι.
0: Ναι, ρε. Άλλο λέει εδώ πέρα χθες βράδυ πιτσιρίκι με πατίνι στην αλή μου. Εντάξει.
1: Στην αλή μου.
0: Οπότε αφήστε τα πατίνια. Πόσο μάλλον σε λεωφόρους.

0: Κατά τα άλλα, σήμερα ο μήνας έχει 6. Είπαμε, έχουμε κάποιες επετείους, γιορτές και τέτοια, έτσι να θυμηθούμε.
1: Έχουμε
0: να
1: πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Καταρχάς, γιορτάζει ο Ιώβ, που είναι ένα σύμβολο της υπομονής. Οπότε με έναν τρόπο γιορτάζει και η υπομονή. Αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και από τώρα έχω αρχίσει να ξεκινήσει. Πραγματικά. Και από τώρα έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι τι θα φάω σήμερα.
0: Τι φάει αυτό το κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Ό,τι τι δηλαδή.
1: Θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως γιατί ρώτησες.
0: Γιατί να μην.
1: Γιατί ρώτησες. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική.
0: Α, μάλιστα. Οκ.

0: Θα σου πω, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας, αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει πια δίαιτα. Δίαιτα δεν υπάρχει πια. Πλέον υπάρχει μόνο όζεν.
1: Την πάτησε το τρένο. Α, με αυτή την έννοια.
0: Αζέμπικ, Μουντζάρο και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν δίαιτες.
1: Και πάλι καλά να λέμε. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος τα χρησιμοποιεί και βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε, κόσμο που έχεις να δεις τρεις μήνες και λες τι έγινε, πού είχε ο μισός.
0: Ναι, εννοείται, απλώς καλό είναι να μην γίνεται κατάχρηση και εκεί, έτσι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί κάνουν Μουντζάρο κάτι τύπης που τον έχασε 3 κιλά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σωστό.
0: Και ίσως και δεν θα έπρεπε να τα χάσουν, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, στα γεγονότα τώρα της ημέρας, 1889. Οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η γνωστή επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα επίσης ήταν η πιο βία ημέρα του Γαλλικού Μάη το 1968, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, τη ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και μεταξύ αυτών και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και γίνονται και 422 σύλληψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι στο πλευρό των φοιτητών.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, λίγα χρόνια αργότερα, το 1974, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία έχει εμπλακεί ο στενός του συνεργάτης Κίντερ Γιγιόμ.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα επίσης, όπως λέγαμε χθες για την Κίντερ Μπολόνια που είχε κερδίσει χθες, δεν ήταν που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κίντερ Μπολόνια και πήρε το φάινελ.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Σαν σήμερα, 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο Final Four της ιστορίας του, νικώντας τον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο κύπελλο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ. Το ιδιαίτερο εδώ που λέει ότι ο Δημήτρης Διαμαντίδης από τις πιο εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή θυμάμαι που έλεγα μακάρι να βρείτε ένα σύντροφο που να σας σέβεται όσο οι άντρες σέβονται το Δημήτρη Διαμαντίδη. Δηλαδή είναι λες και είναι, δεν ξέρω. Σήμερα όμως, από ό,τι είδα παρακάτω, έχει και τα γενέθλιά του ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
1: Τι ωραία.
0: Οπότε φαντάσου τώρα να έχεις τα γενέθλιά σου.
1: Πολύ χρόνια
0: σου. Και ταυτόχρονα να κερδίσεις το 4ο Final Four της ιστορίας σου, να βγαίνεις και MVP της διοργάνωσης.
1: Αυτά είναι. Καλύτερα γενέθλια δεν θα κάνεις ποτέ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, 2010, είμαστε πλέον στο 2010.
1: Κάτι με κρίση θα μου πεις τώρα.
0: Τώρα έχει προηγηθεί κάποιες μέρες πριν.
1: Καστελόριζα
0: και τα λοιπά. Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η ψηφοφορία κατά την οποία ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψηφίζει το νομοσχέδιο. Και στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.
1: Μάλιστα.
0: Δύο χρόνια αργότερα, ακριβώς την ίδια μέρα, έρχεται η πανολεθρία του δικοματισμού, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει τρομερή άνοδο στα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα έχουμε και την είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών αυτής της χρονιάς που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, όπως λένε πολλοί τότε.
1: Ναι, το λέω, ναι.
0: Τα αποτελέσματα δίνουν Νέα Δημοκρατία 18,85, 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο 16,78 με 52 έδρες και ΠΑΣΟΚ 13,18% με 41 έδρες. Η Χρυσή Αυγή μπαίνει στη Βουλή με 6,97 και 21 έδρες.
1: Τι έχουμε ζήσει.
0: Έχουμε ζήσει πολλά. Εκτός από το Δημήτρη Διαμαντίδη όμως.
1: Έχουμε ζήσει 6 κομμάτια και τα καθάρματα. Ναι.
0: Εκτός από τα γενέθλια του Δημήτρη Διαμαντίδη, σήμερα είναι και τα γενέθλια του Λάκη Λαζόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Και θα ήταν και τα γενέθλια του Σίγμουντ Φρόιντ, του γνωστού μπαμπάκα όλων μας. Σαν σήμερα επίσης έφυγε η Μαρία Μοντεσόρη το 1952, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992

0: Έφυγε η Μάρλεν Ντίντριχ. Και το 2012 έφυγε ο Κώστας Καράς.
1: Παγκόσμια μέρα κρεπάλης, λέει κάποιος εδώ πέρα. Μέθης και Χλαπάτσας. Μα στέλνει από το Αμβούργο. Αλλιώς λέει, Μίχο, είσαι σίγουρος ότι ξέρεις ποιος είναι ο Διαμαντίδης? Ο λαϊκός τραγουδιστής, ο Θέμης, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι Αδαμαντίδης.
0: Ούτε το λαϊκό ξέρεις, ούτε το μπάσκετ. Πραγματικά.
1: Η κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους, λέει, είναι πλέον λίγο καλύτερη από τους δρόμους στην Ινδία, αλλά μετά να γίνουμε χειρότεροι. Πάντα μπορούμε. Το έχουμε, αδέρφια, λέει, πάμε γερά.

0: Πάμε σιγά σιγά λοιπόν προς το πρώτο διάλειμμα. Θα σας θυμίσουμε ότι το ξέρετε βασικά, ότι η Ελλάδα είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και στους επισκέπτες της έκθεσης. Η M-Systems με παρουσία 26 ετών στο χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση.
1: Βρίσκεται στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής από την ίντερνετ.
0: Φύγαμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα. Και αν κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε, οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή καλέστε στο 181133.
1: Συγγνώμη, πριν πάμε διάλειμμα, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα που μου στείλει η φίλη μου η Νίκη.
0: Τι σου στείλει.
1: Που λέει, της λέει ο γιος της ο Τέντ, που δεν είναι 5 ακόμα, έτσι, της λέει, μαμά, είπαν πως απαγορεύεται να έχω πατίνι και πρέπει να μου πάρεις μηχανάκι. Και σε μένα και στο Μάρκο, το λέει και στο ραδιόφωνο.
0: Με Νίκη. Ναι, πάρτε στα πατίνια. Όχι, εντάξει, φαντάζομαι.
1: Δεν εννοούσαμε αυτά τα πατίνια, Τέντ. Αυτά το πατίνι που έχεις για την αυλή. Λέμε κάτι άλλα πατίνια, δεν τα ξέρεις ακόμα.
0: Και για μηχανάκι είσαι μικρός ακόμη.
1: Θα το συζητήσουμε. Θα έρθει ο Θεοδός εδώ να σου δώσει τις βασικές συμβουλές.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε. 50 ευρώ. Πάμε διάλειμμα.
0: Πήγαμε, ναι.

0: choose music.
1: Best 92,6.
2: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη

0: απομόνωση, θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
1: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
0: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
2: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Προκόπη, πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει, χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Ρόμι!
13: Best 92,6.
14: Just breathe.
15: We, the music.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 10 όπως κάθε πρωί, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη. Αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, το πρόγραμμα Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Έχει έρθει για να σας λύσει τα χέρια αυτό το πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις κάψουλες που προτιμάτε, να τις λαμβάνετε αυτόματα όποτε το επιθυμείτε. Εσείς δηλαδή θα ορίσετε τη συχνότητα παράδοσης. Με την ενεργοποίηση του, μάλιστα, θα ξεκλειδώσετε και μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία.
1: Και αν είστε από αυτούς τους άτυχους που ξαφνικά τους πέφτει το κινητό και γίνεται η οθόνη μοντέρνα τέχνη και δεν ξέρετε τι να κάνετε, μπορείτε να πάτε στο γερμανικό.

0: Γερμανό, όπου 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε εκτός εγγύησης και δεν είναι απλά το κοιτάνε και βλέπουνε. Μιλάμε για εξουδετημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και χρησιμοποιούμε βέβαια μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σας μακριά από εσάς και από εμάς, ξέρετε πού θα πάτε.
1: Να το λύσετε το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, όπου διαβάζουμε για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Για να δούμε τι θα μείνει, παραλία απάτητη. Θα μείνει, πώς το λένε, πλάγια άχτιστη σε αυτή τη χώρα. Στο κεντρικό θέμα η Καθημερινή έχει τον Βαρθολομαίο, ο οποίος ήρθε και μίλησε στην Βουλή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και συνεχίζουν. Α, όχι, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια, λέει, επιπλέον για καύσιμα, γιατί έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπράβο μας.
0: Και μπράβο μας.
1: Και μπράβο. Ποιος να μας πει τι.
0: Τέτοιες φροντιές θέλω να ακούω.
1: Ποιος να μας πει τι. Έτσι. Και μπορούμε και καλύτερα.
0: Εννοείται. Πάντα μπορούμε.
1: Πάμε στα νέα τώρα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, για τον χανταϊό. Τι είναι αυτός ο χανταϊός που ακούμε τώρα τις τελευταίες μέρες?
0: Δεν έχω τίποτα, εγώ δεν θέλω να ξέρω.
1: Ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πάντως λένε εδώ πέρα οι ειδικοί.
0: Κάθε φορά όμως μας το λένε αυτό.
1: Πρέπει να ανησυχούμε,
0: πράγμα.
1: Λένε οι ειδικοί.
0: Καλά, οι ειδικοί μόνο να ανησυχούμε.
1: Είναι νωρίς για συμπεράσματα, λέει πάντως το Ινστιτούτο Παστέρ. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα, στο γνωστό που το βλέπουμε στις ειδήσεις τις τελευταίες μέρες, κουραζιερόπλοιο.
0: Ναι, ωραία. Μπορείς να μου πεις τι κάνει αυτός ο ιός?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω τι κάνει και δεν θέλω να μάθω τι κάνει μέχρι να χρειαστεί.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί.
1: Εννοώ μέχρι να, ρε παιδί μου, να μην μπορείς να αποφύγεις αυτή την είδηση. Δεν ξέρω τι κάνει ο χανταϊός. Πάντως ότι υπάρχει μια ανησυχία, συγκρατημένη βέβαια, αλλά υπάρχει.
0: Τουλάχιστον είναι καλοκαίρι. Πώς κολλάει αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει τίποτα, σου λέω. Και ούτε
0: ωραία,
1: θέλω να ξέρω σαν και εσένα.
0: Δεν
1: κάνουμε ιατρικό ρεπορτάζ, παιδί μου.
0: Λοιπόν, διαβάστε εσείς μόνοι σας και
1: πείτε
0: μας
1: πώς κολλάει ο χανταϊός.
0: Αν είναι πραγματικά ανησυχητικό, πείτε
1: να φορέσουμε μάσκα ή όχι. Πάμε στην απογευματινή δώρεο 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά, έλα, τι έγινε, εδώ είμαστε. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Στην απογευματινή, στο πρωτοσέλιδο, βλέπουμε και τις νέες φοιτητικές εστίες στο ΕΚΠΑ. Οι οποίες είναι καταπληκτικές, έτσι.
0: Τι?
1: Αν δεις
0: τις
1: φωτογραφίες, είναι καλύτερες από το σπίτι σου. Και το δικό μου και των περισσότερων.
0: Ναι.
1: Για πόσο θα μείνουν όμως, έτσι είναι ένα θέμα. Ανακαινισμένες.
0: Αληθινές είναι οι φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αναγνωστήρια, γυμναστήριο.
0: Μπα.
1: Κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης. GG.
0: Τι χωρητικότητες άραγε είναι αυτές οι.
1: Τώρα θα σε γελάς.
0: Οι εστίες που είναι.
1: Είναι στο ΕΚΠΑ.
0: Στο ΕΚΠΑ.
1: Είναι, υποθέτω θα είναι πάνω στην Πολυτεχνιούπολη, αν θυμάμαι καλά, ήταν οι εστίες.
0: Είχε και εκεί, ναι.
1: Συνεχίζουμε. Στην Εφημερίδα των Συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είπε η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στο ριζοσπάστη σήμερα. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους του. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. Στα σκαριά, νέο Fuel Pass. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Α, τελείωσε. Κανένα πρόβλημα τότε.
0: Τα 50 ευρώ είναι και για τους δύο μήνες. 25 και 25.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. 50 ευρώ το διμηνάκι. Έχουμε και εδώ ένα θέμα για την ιστορική, όπως γράφουν ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είπε μεταξύ άλλων. Στην κόντρα σήμερα, πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Και τέλος, στη Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον Αυθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Αυτά που λέτε με τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης.

0: Παπάδες, οι γνωστοί παπάδες είναι αυτοί.
1: Και πέθανε και ο Παπατσάκαλος.
0: Και πέθανε και ο Παπατσάκαλος.
1: Ήταν και Παπαροκάς.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι μια μπάντα έχει 4 μέλη, έτσι να πιάσουμε μια βασική σύνδεση. Τραγουδιστή,
1: κιθαρίστα,
0: μπασίστα, ντράμερ. Πώς αξιολογούμε όσον αφορά το sex appeal με βάση την κλασική μυθολογία του rock and roll?
1: Τώρα...
0: Ποιος είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης?
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ήταν ο ντράμερ ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
0: Ο ντράμερ, λες? Εγώ πιστεύω μπασίστας.
1: Ο μπασίστας είναι πολύ σεξ.
0: Στην πραγματικότητα είναι η ραχοκοκαλιά του συγκροτήματος.
1: Ο μπασίστας είναι πολύ σεξ.
0: Ποιος θα τελευταία θα καβατζωθεί, ρε παιδί, με τις γκρούπες το 1974?
1: Τώρα συγγνώμη που το λέω, αλλά έπρεπε να παίζει και λίγο ρόλο η εμφάνισή του. Δηλαδή και το όργανο, αλλά.
0: Ναι, αλλά κάτσε.
1: Άμα έχει θεογόμενο ντράμερ, δεν θα προτιμήσει τον μπασίστα.
0: Αλλά ο φρόντμαν δεν είναι. Αβανταδόρικος ο ρόλος του ούτως ή άλλως.
1: Είναι αβανταδόρικος γιατί τον βλέπεις και περισσότερο. Εκφράζεται, τραγουδάει, μιλάει, κάνει, δείχνει. Ο ντράμερ ο καημένος καθισμένος εκεί πίσω είναι σε live καθιστός καταρχάς. Ξεκινήσω από αυτό.
0: Και κοπανιέται σε
1: αυτό. Είναι ο μόνος που κάθεται. Σε όλο το...
0: Και μάλλον αυτός που κουράζεται περισσότερο από όλους.
1: Αλλά κουράζεται, ναι. Κουράζεται περισσότερο.
0: Λοιπόν, αυτό το solo που ακούγεται στο συγκεκριμένο τραγούδι. Αν ισχύουν, που θα ισχύουν αυτά που λένε στο Rolling Stone, ήταν σχεδόν λόγος διάλυσης των Van Halen, διότι ο Eddie το έπαιξε αυτό το solo, έκανε αυτά τα μαγικά πράγματα χωρίς να ζητήσει καν να μπει credit το όνομά του και χωρίς να ζητήσει να, να πληρωθεί και χωρίς τίποτα. Και έκανε ίσως το καλύτερο solo της ζωής του, ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Eddie Van Halen, στο Beat It του Michael Jackson από το μακρινό 1982.

0: Ρε παιδιά, μην τρολάρετε τους drummers. Θα σέβεστε τώρα, είναι δυνατόν.
1: Όλους τους τρολάρουμε, γιατί δεν τρολάρουν τους μπασίστες.
0: Ο τελευταίος της αμάξης θα το λένε για τον μπασίστα.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Τι είναι μια γυναίκα, λέει, πάνω σε ένα drummer, τατουάζ.
1: Έχετε διαβάσει, λέει, το άρθρο από το Κουλούρι για κοπέλα που αυτοκτόνησε επειδή μπερδεύτηκε και την έπεσε σε μπασίστα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σε αυτή τη λίστα. Εντάξει, το air guitar πάντως, αν παλιά ξέρετε τι γινόταν και

0: πρωτάθλημα, έτσι. Έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ. Πρωτάθλημα Air Guitar και είχαν έρθει
1: το
0: μάλιστα.
1: Το Guitar Hero επίσης ήταν.
0: Το Guitar Hero που το πας. Τι είναι πιο αστείο να βλέπεις συνήθως αγοροπαρέες να κάνουν, Air Guitar ή Air Drumming? Εσύ ως γυναίκα πες.
1: Πιο αστείο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, είναι και τα δύο αρκετά αστεία. Είναι και τα δύο αρκετά αστεία, αλλά δεν με χαλάει. Θέλω να πω ότι είναι χαριτωμένο κάπως. Ειδικά το drum, το air drumming. Είναι. Έχει την πλάκα του. Επίσης μπορείς να το κάνεις και με ποτήρια και τέτοια.
0: Ναι,
1: τους λες, παίρνουν τα κουτάλια και βαράνε τα σπάνε ποτήρια.
0: Είχε πλάκα. Ήμασταν πριν από κάνα 2-3 χρόνια σε μια συναυλία κάτω στην πλατεία νερού, νομίζω στο Smogway. Παρέα και ήμουνα με ένα φίλο. Καθόμασταν κάποια στιγμή δίπλα-δίπλα και η γυναίκα μου ήταν. Παραδίπλα ήταν η Στεφανία και μετά μου δείχνει βίντεο που μας είχε τραβήξει. Έκανε ο ένας air guitar και ο άλλος drum. Είμαστε στα 15 χρόνια συντονισμένοι όμως στη μουσική.
1: Το κάνουν μόνο οι άντρες πάντως. Και οι γυναίκες κάνουν air guitar και air drumming.
0: Ναι, απλά είστε πιο σοβαρές συνήθως εσείς, παιδί. Δεν είστε σούργελα.
1: Δεν νομίζω. Δεν μπορούμε να γίνουμε σούργελα.
0: Μπορείτε.
1: Νούμερο 3 είμαστε.
0: Το τρίτο καλύτερο σόλο, λοιπόν, κιθαριστικό σόλο όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone, είναι αυτό του συγκεκριμένου τραγουδιού, τη συγκεκριμένη μπάντα που η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί αγαπούν να μισούν του singles. Πέφτει πολύ τρολάρισμα με του singles. Αλλά...
1: αυτό το κομμάτι πάντως, παιδιά, θέλουμε δεν θέλουμε,
0: ναι,
1: όσο και να θέλουμε να του αντισταθούμε.
0: Ξέρεις γιατί
1: είναι
0: δεν...
1: λίγο...
0: δεν μπορείς να του αντισταθείς.
1: Δεν μπορείς να του αντισταθείς.
0: Γιατί είναι σατανιστικό.
1: Είναι σατανιστικό. Αυτό. Σωστό.
0: Ξεκάθαρα είναι σατανιστικό.

0: Εγώ το air drumming, λέει, έκανα μικρό με τι βελόνε πλεξίματο τη μαμά μου. Τι είχα στραβώσει όλε και με κυνήγα. Είναι πολύ καλέ οι βελόνε πλεξίματο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για drum. Και κάποιο πριν ήθελε να μου δώσει μια συμβουλή πώ να κάνω το μικρό hi-hat list αυτοκίνητο.
1: Για να κάνω hi-hat. Παιδιά, να οδηγήσουμε κιόλα όμω.
0: Να οδηγήσουμε και λίγο. Εντάξει, άμα είσαι στον Κηφισό, μπορεί να κάνει όλη την πάντα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, είναι η λίστα με τα 100 καλύτερα κιθαριστικά solo όλων των εποχών του Rolling Stone. Προφανώ δεν μπορούμε να παίξουμε. Κάποια τυχαία επιλέξαμε. Το Hotel California, σύμφωνα με το Rolling Stone, είναι το τρίτο καλύτερο κιθαριστικό solo όλων των εποχών. Και όντω κάνουν ένα τρομερό διάλογο εδώ πέρα. Οι δύο κιθαρίστε των Eagles. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι.

0: Εντάξει, φυσικά άρχισαν και γκρίνιες εδώ πέρα. Σοβαρευτείτε, ρε, λέει, επιτέλους, και βάλτε τα δύο solo του Gilmour στο Comfortably Numb. Τι να πρωτοβάλουμε, το πρόβλημα, ξέρεις τι γίνεται με τα τραγούδια που έχουν μεγάλα κιθαριστικά solo, είναι ότι διαρκεί το καθένα 12 λεπτά. Δηλαδή δεν βγαίνει. Όπως καλή ώρα, το καλύτερο κιθαριστικό solo όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone, σύμφωνα με κάθε λογικό άνθρωπο, είναι του Prince, το Purple Rain. Στη μεγάλη του εκτέλεση όμως, που είναι 8-8,5 λεπτά το τραγούδι, εμείς ακούμε το κομμάτι που δίνει έμφαση στο solo, γιατί το έχουμε ξανακούσει άλλωστε και πρόσφατα. Εντάξει, τι να πεις γι' αυτό. Κανονικά οι κιθαρίστες μετά όλοι έπρεπε να κρεμάσουν τη φανέλα τους.
1: Τις μπακέτες, πώς λέμε αυτά.
0: Τα πάντα τους.
1: Ξυλάκια, πώς τα λέμε αυτά.
0: Μπακέτες.
1: Μπακέτες, καλά τα είπα.
0: Καλύτερο λοιπόν κιθαριστικό solo όλων των εποχών, σύμφωνα με το Rolling Stone, το Purple Rain και του Prince. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Δώστε air guitar.
1: Έχω βάλει ίδια για λίγο εγώ, κοιτά.
0: Έχει μπει στο κλίμα την μπάντας.
1: Και του φεριού.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο. Προσοχή στον δρόμο και υπομονή στην κίνηση. Και δώστε air guitar.

0: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η Μπουρκ κατέκτησε το EuroCup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
4: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
9: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθιμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά αμπάρια και τη σγκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα, εδώ στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
8: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια

0: Δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Best.
4: The Horntropolis.
3: 92,6.
4: A labyrinth of forgotten dreams.
5: Cheers.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Εδώ είμαστε με αυτές τις υπέροχες μελωδίες του Jamie XX και το Autobahn Edit από Björn Wolf, Stranger in a Room. Καλημερές στην καρδιά της εβδομάδας, με τη μέρα να έχει μεγαλώσει. Τετάρτη 6 Μαΐου, 10 και 4 στον Best Best και αλλού. Άλλου μπορούν να είναι λίγο νωρίτερα, άλλου μπορούν να είναι αρκετά αργότερα. Από όλο τον πλανήτη, μέσω του Live24, των social, επικοινωνούμε εκεί. Και φυσικά του best926.gr, του site. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο στις 12.
1: Hi, this is Christian Loeffler and you are listening to Best Radio 92.6.

Λέει εδώ το τρολ συναισθηματικό μου άτι. Λοιπόν, στις μπέστο ανησυχίες. Καλημέρα, βάλανε όντως και Max Cooper στη συναυλία του Jeff Mills τον Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, βάλανε. Έβαλε το Plisken και Max Cooper, οπότε καθίσταται άχαστο. 2 στα 2 υπερ 2. Τσεκαριστείτε, ρωτάτε για εισιτήρια. Γεια σας Θεσσαλονικά. Τι γίνεται εκεί Χριστό μου με την Ryanair? Χαμός, ε. Ο Κώστας ο Πάλιωτ μας ακούει από Αγκαντήρ Μαρόκο. Be connected. Ο Κωστής μας ακούει από Λονδίνο. Σου έρχεται κομμάτι αμέσως μετά, Κωστή. Γεια σας το Αίγιο, γεια Σπαναγάγγελε.

Detox Cafe. Στον Αγιο Καμπό Λάρισας, ο ακροατής μας που μας ακούει ποδηλατώντας πολλά χιλιόμετρα. Βάρα μου λέει δώσε. Καλημέρες μπεστο καλημέρες από τον ομφαλό του κόσμου. Η Δελφή συντονισμένη. Άντε γεια. Ηλιόλου στο Μόναχο, remote από Νάξο. Τριπολάρε.

Γεια σου Κωστή, γεια σου Νικόλα στο αεροδρόμιο. Άλλους δρόμους οι επαγγελματίες οδηγοί, είστε πολύ. Παιδιά, Παναγάγγελος λέγεται, και είναι και γεμάτο στο έμεα. Φοβερό παλικάρι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, παρακαλώ. Και εγώ προτείνω να κλείσουμε το πρώτο μέρος, αλλά γαλλικά, Final Four, η Ολυμπιακάρα. Να ευχηθούμε πολύ καλή, πολύ καλή σας επιτυχία στον Παναθηναϊκό, να τα καταφέρει απόψε. Pour Fournier, Mylène Farmer, Déjeuner. Ως το διαλυμά.

0: που που Λουίζε Μάντο. Διάλειμμα με την υπεροχότατη Μιλέν Φάρμερ. Υπενθυμίζω ότι αν έχετε εισιτήρια για τη συναυλία του Σαββάτου, το επικότερο γεγονός, το ΑΚΑ Metallica Live, η πρώτη τους εμφάνιση για το 2026, Κοσμοτέ Τελεκόμ είναι αποκλειστικός χορηγός. Το Σάββατο στο booth της Κοσμοτέ Τελεκόμ σε περιμένουν happenings και δώρα για να απογειώσουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία σου. Διάλειμμα.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.

0: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο es1go.gr. Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Best 92,6.
19: Choose music.

δεύτερη ενότητα σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου. Jersey Ware, η μισή. Πήγα λέει χθες στη μικρή παιδότοπο, παιδόποτο. Μία ώρα της λέω και φεύγουμε. Έπαιζε μπες στο παιδότοπος. Έπαιζε, κάτσαμε. 2,5 ώρες ακόμη στο παιδότοπο. Κάτσαμε. Πέρασαμε όμορφα. Γεια σας την Ιαπωνική. Γεια σου Μίτ Στέναρο, ευχαριστώ παιδιά. Και τώρα θέλω την προσοχή σας. Θα απαγγείλω μήνυμα. Καλό. Μαρία, εσύ που ζεις με τις υπόλοιπες οχές στα σκοτεινά σπήλαια, τι ακούγεται? Θα μας ξανατρυπήσετε για το καλό μας. Ξέρεις όμως πολλά, δεν ξέρω τώρα τι να απαντήσω. Μην εκτεθώ, φοβάμαι να δείξω ότι κατάλαβες.

ένα και ό,τι πιο απίστευτα μοναδικό μαγευτικό τράχτεν, στέλνει απλόχερα. Καλημεράρες. Εντάξει, σιγά σιγά νομίζω ότι αποκτούμε το κοινό που θέλουμε. Ενώ αναφορικά με αυτούς που εκφράζονται, που επικοινωνούν στέλνοντας μηνύματα είτε στο live είτε στα social. Στο live πιο εύκολο γιατί παίζει ανωνυμία, οπότε όλα καλύτερα. Μ' αρέσει που λέμε καμιά φορά εδώ στο ραδιόφωνο, πείτε μας τι δουλειά κάνετε.

Ό,τι θέλει μπορεί να γράψει ο καθένας. Μάκη μου, για να ακούσουμε κάτι της Προκοπής, πρέπει να περιμένουμε μετά τις 11. Define της Προκοπής και θα σε πω. Και από κάτω η Αθανασία, πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το έβαλα ήχο κλήσεις. Bonobo on air, εδώ, Bonobo on air. Για να ηρεμήσουμε.

Άντε μαράκι μου, ανέβα λίγο. Νιρεμβέργη, καλημέρες. Γεια σου, Αγγελική. Κάλλο. Ωχ, παιδιά, δεν ανοίγω μπιφ τώρα με την καμία, έχω φύγει. Κάνω ότι μιλάω στο κινητό και δεν έχω σήμα. Ναι, μισώ να βγω έξω.

Είπα για την ανωνυμία στο Rive και έχετε στείλει πάρα πολύ. Ποιοι είστε, είμαι ο και λέγομαι. Γεια Σιμεών. Είμαι ο και λέγομαι κανονικά. Την αγάπη μου στην Πετρούπολη. Τι να εννοεί γερόντισα. Μαράκι, αν δεν ανοίγεις μπιφ σημαίνει ότι αυτολογοκρίνεσαι. Ελευθεροστομία μωρέ. Όχι, προστατεύω την ψυχική μου κατάσταση.

ναι, θέλει διαχείριση. Κατάσταση, η ψυχική, η ψυχολογική, το βλέπουμε κάθε μέρα. Χαμός και με αυτό το επεισόδιο κάτω στην Κρήτη, με τον πατέρα που δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατο του παιδιού του και δολοφόνησε ψυχρό με την γυναίκα του στο αυτοκίνητο. Συνελήφθηκε η γυναίκα του, η μητέρα του παιδιού που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Δολοφόνησε αυτόν που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του δικού του παιδιού. Κρήτη ίσον εκδίκηση σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλο το νησί προφανώς. Μια άλλη κατάσταση. Για να μην μιλήσουμε εδώ για τα πρωτεύουσάνικα, γενικώς τις πάμπολες περιπτώσεις οργής στους δρόμους.

έχει μία εβδομάδα να πάρει τηλέφωνο, ενώ τα λέμε σχεδόν κάθε μέρα. Ξέρει αυτός. Ουι. Μπρο. Όλοι λέει αυτοί θέλουμε να προστατέψουμε. Μπράβο μας, θα τα καταφέρνουμε. Οι περισσότεροι μάταια, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, δώσε ξανά μια απαγγελία του μηνύματος έτσι με στόμφο πεθαίνει.

βρήκα, το βρήκα. Μαρία. Εσύ που ζεις με τις υπόλοιπες οχές στα σκοτεινά σπήλαια, τι ακούγεται, θα μας ξανατρυπήσετε για το καλό μας. Αυτή είναι η απάντηση μας.

0: έχει γεμίσει το κινητό μου με γελάκια. Ε, παιδιά, αυτά είναι. Και το Live 24 με άπειρα. Χανταϊός. Έστε να βρω τη σύντη.
1: Περίμενε.

ναι, ωραία τα κύμβαλα. Θα συμφωνήσω. Γελάνε και ο Χες τώρα. Λέτε. Τρολάρω, άρα περνάω καλύτερα. Ναι, μου το λέτε για το τρέιλερ της ταινίας για τον Άντωνι Μπουρντεν βγήκε. Θα παιχτεί αυτό το καλοκαίρι, παρουσιάστηκε το τρέιλερ. Υπάρχει, δηλαδή μπορείτε να το δείτε. Η ταινία Τόνι παρουσιάζει τον νεαρό Άντωνι Μπουρντεν. Πολύ πολύ πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους σεφ, συγγραφείς και ταξιδιωτικούς αφηγητές της εποχής του. Δεν θα επιχειρήσει η ταινία να αφηγηθεί όλη τη ζωή του διάσημου σεφ, θα επικεντρωθεί σε μια καθοριστική περίοδο της ζωής του. Ήθιστε αυτό στα biopic, το είδαμε και στον Bruce Springsteen και στον Jackson τώρα. Θα τον ακολουθεί στα 19, όταν και πιάνει δουλειά σε ένα εστιατόριο στο Cape Cod, ζει ένα καλοκαίρι που θα αλλάξει την πορεία του. Το καλοκαίρι. Θα το δούμε.

Ανώνυμα στην Πεστάρα. Ποτέ στην Πεστάρα. Κάτι έχει πάθει το μικρόφωνο. Και εγώ αυτό βλέπω, βρε παιδί μου. Ακούω δηλαδή. Προσπαθώ να δω. Φωνάξω τον πίτσικα, θα έρθει όμως. Μου λέει ναι και δεν έρχεται.

Έρχεται λίγο, ναι. Ναι, αλλά δεν λέει όχι πάντως. Να κάνω μια εκφώνηση, εντάξει. Όχι, δεν ακούσα από το στόμα του. Διάλειμμα με αυτό. Ευχαριστώ για την παρέα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα έτσι. Να σας υπενθυμίσω ότι εφόσον έχετε το πολυπόθητο εισιτήριο για το live των Metallica στο ΑΚΑ αυτό το Σάββατο, μπορείτε να πάτε στο booth του αποκλειστικού χορηγού Κοσμότε Telecom. Το Σάββατο εκεί θα έχει happenings τώρα, εκπλήξεις πολλές για μια ακόμη πιο up εμπειρία. Τα λέμε σε λίγο. Be blessed.

0: Λοιπόν, ενώ ακούμε μέρους βαϊκή automatic, με ενημερώνεται το δακαιγό ότι έφυγε από τη ζωή, έγινε γνωστό δηλαδή πριν από λίγο, ότι έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος, αθλητική δημοσιογραφία, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς προσώπους της αθλητικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, 89 ετών. Ήταν και στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, πολλά κανάλια, ο Σταύρος Τσόχος έφυγε από τη ζωή. Ευχαριστώ παιδιά, γιατί μαζί δεν κάνουμε την εκπομπή ως γνωστόν, βάζω τη μουσική, συνήθως. Είναι το Midnight Version. Για όσο το ψάχνουν, επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Οι φίλοι της Real Madrid είναι έξαλλοι με τον Kylian Mbappé με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Η πλατφόρμα αυτή έχει ήδη πάνω από 700.000 υπογραφές και το νούμερο αυτό ανεβαίνει συνεχώς. Αυτή είναι η κατάληξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Real όλη τη σεζόν και πολλοί από τους αστέρες της ομάδας βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο των οπαδών, όσο μάλλον αυτή την περίοδο που οι μεγάλοι στόχοι είναι χαμένοι για τους μερέγγες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλησα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
13: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Best 92,6.
14: We the music.
15: Λοιπόν, ψάχνετε το κομμάτι που έλεγε Bones. Bones, τίτλοφορητέ Oliver Colette και τι άλλο. Ψάξτε και τα remix. Η Άννα μας λέει ότι μπήκε σε ένα ταξί και ξέχασε κάποια βιβλία σε ένα ταξί που πήρε από Καλυθέα, από τη Λικούργου. Ο οδηγός άκουγε Best. Η Ιωάννα μας στέλνει και το επώνυμό της και το κινητό της. Αγαπημένα μας μπεστάκι ταξιτζή που πήρε στην Ιωάννα. Ιωάννα, εσύ ακούς Best. Μας έστειλε μήνυμα ότι στο ταξί σου άφησε κάποια βιβλία, ξέχασε κάποια βιβλία, παρέλαβες από Λυκούργου. Προς Καλυθέα, επικοινώνησε μαζί μας είτε με το αδικά μου social είτε με το Live 24 να σας φέρω σε επαφή. Έχω το κινητό της Ιώνας και το επώνυμο. Καταρχάς, οδηγέ, ευχαριστούμε για την επιλογή. Μακάρι να βγάλουμε άκρη. Να ακούει

Παιδιά, εδώ έχει έρθει το μήνυμα που λέει: γιατί προωθείς αθλητές που έχουν ξεκάθαρα κάνει χειρονομία μπροστά σε παιδιά και τηλεόραση? Κρίμα. Σε ξέρω αλλιώς. Εγώ ουδέτερος να ξέρεις, φιλιά από ελιόλου στην πλατεία. Για το Φρούνια λέτε. Κοίτα, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους φανατικούς. Φανατική περίπτωση. Αλλά ψάχνοντας το, Φουρνιέ χειρονομίες άσεμνες, έπεσα πάνω σε διάφορες. Δεν παρακολουθώ φανατικά. Συγχωρέστε με. Μακριά από χειρονομίες, χαρακτηρισμούς, τέτοιες άλλες ιδέες. Εννοείται. Αλλά να, χθες ας πούμε, κάνει τη διαφορά γι' αυτό. Υπάρχει και

0: Γεια σας, το Λεωνίδιο.
1: Can we make love rise again? Or do we have to put up with the afterglow?
0: Εξακολουθώ εδώ να περιμένω απάντηση από τον οδηγό ταξί. Θα το ξαναπώ γιατί ο

να ξέχασε κάποια βιβλία. Ο οδηγός άκουγε ταξί. Παραλαβέ από Καλυσσέα, από την Λυκούργου. Αν μας ακούει, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Βιβλία είναι. Δεν παίζουμε. Έχω το κινητό της Ιωάννας.

Ποια διαφορά, τώρα άρχισαμε τα μπασκετικά, παιδιά, μέχρι εκεί δεν λέω τίποτα άλλο. Για σας το κουφονίσει πιο. Να στείλουμε, εντάξει, οι ευχές κρατάνε αρκετές μέρες. Χρόνια πολλά στη μικρή του VKD, το Ρινιόμουρι. Και εδώ το remix του Γιώργου Μπιτσικά, για μια ακόμη φορά συνεργάστηκαν οι δύο παλίκαροι. Η ωραία μουσική πλευρά της Κρήτης

Γεια σου Μαρινάκη στο Ντουμπάι. Εντάξει, μου λέει βαλίτες, περιμένουν από αύριο πάλι. Έχουν έρθει απαντήσεις για φουρνιέ, παιδιά, δεν... Ευχαριστώ που στέλνετε και μου ανοίγετε τα μάτια να ξέρω. Εγώ θα κάνω νιάου, γατούλα. Abstract.

Ναι, είναι αυτό που χρειάζεται για να το κάνει πανηγύρι το κομμάτι. Να σε βάλει δηλαδή εκεί στο κλίμα. Να σου μεταφέρει το βίμπε. Να σε ταξιδέψει. Γιατί είμαι μόνο στο remix για το voyage, voyage. Πάρα πολλές οι ψήφια από εσάς για το Γιώργο μας, Γιώργος Μπιτσικάς.

0: Best, best.
1: Voyage, voyage, για την επιτυχία είπαμε. Και επειδή πολλοί εδώ υπερασπίζεστε το Φουρνιέ, τον προκάλεσαν και τα λοιπά, παιδιά, στα δύσκολα κρίνεται όμως ο χαρακτήρας, ο character που λέμε. Στα εύκολα είμαστε όλοι υπέροχοι, υπεροχότατοι. Στα δύσκολα εκεί που πρέπει να δείξει ότι level up εκεί. Γενικώς είναι δύσκολο, θέλει σκάψιμο, αλλά είναι η κατάκτηση. Λέω εγώ, να με κουτυπά.

0: Αυτό δεν είναι remix του Μπίτσι. Είναι του Γιάννη UTI, μόνο υπογράφει. Η Αϊκάρα στην παρέα και τις νόμαυρες πόλες, καλημέρες. Ξέρεις παιδιά, αν δεν σας αρέσει ένα remix, δεν και να το χαρακτηρίζετε. Σας έχω κι άλλο για τη συνέχεια, πάλι σε ένα classic. Της τα έφερε παιδιά τα βιβλία, λύθηκε το ζήτημα ο ταξιτζής. Μα τι είστε εσείς. Μπράβο Ιωάννα. Αν δεν μας ήξερες και μας έμαθες μέσω αυτής της κούρσας, ήταν μοιραίο.
1: Όλοι μαζί.

Άντε καλά αποτελέσματα και στα παιδιά των εξεταστικών, ναι, των πανελλαδικών. Υπομονή, κουράγιο γύρω τριγύρω, ψυχραιμία, στήριξη, συμπαράσταση, κατανόηση. Βουάγια, ζουάγια. Όλα να πάνε κατευχήν.

0: unique.
1: Αυτό για το Δημήτρη Χαρίση. Πολύ ωραίο το στικάκι, Χαρίση μου, που μου χάρισες. Μα τι γίνεται με το μικρόφωνο? Βάλβη, ήρθες να πειράξεις την κονσόλα το βράδυ που λείπαμε?

Ένα ακόμη remix, ένα classic από Master. Το remix Dim Zack, Like the Wind. Όρισε τώρα, έλεγα στον αέρα τι γίνεται αν είναι όλα καλά. Κλείνω. Να πω, να ανοίξω, να κλείσω.

0: Εντάξει, όλα καλά και ανησυχήσαμε την περίπτωσή σου πάλι. Μπορείς να κάνεις εκπομπή τώρα έτσι όπως είσαι.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Παιδιά, δεν θέλετε να τον δείτε. Έχουμε το άγχος του σίτι. Όλο το προηγούμενο μισάωρο έκανα εκπομπή και σκεφτόμουν να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά, να μην. Μάδαγα τη Μαργαρίτα, καλά σε έβγαλε. Καλό, νομίζω αξιόπιστο αυτό που έκανα. Δεν χρειάζεται να πας στο γιατρό.
1: Πήγα στην Ξανθήπη.
0: Τι σου είπε?
1: Από νεύρες, πρίστηκα και τέτοια.
0: Γιατί αναποδιές πολλές, δύο στις δύο? Τι σου συμβαίνει, μα τι κακό?
1: Μάτι,
0: παιδί μου, ξεκάθαρα. Από γονείς που έχουν παιδιά πανελλαδικών, θα δώσει ο γιος μου, λέει, δεν περνάνε οι μέρες να τελειώνουμε. Υποτίθεται ότι δεν είμαι αγχώδης τύπος, λέει εδώ φίλος ή φίλη. Με μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Like the wind. Αυτό.

εδώ πάρα πολλά μηνύματα από εσάς για παιδιά που δίνουν εξετάσεις στα παιδιά σας ή και γύρω σας. Δεν θα δώσει, λέει, εμένα θα επιλέξει άλλη επαγγελματική οδό. Και πολλά hacks και tips για το μονόδοντο. Πήγε στο γιατρό τώρα, πήρα τη βίωση, γαργάρες με ούζο. Ναι, υπάρχουν πολλά και στο Twitter, στο X, συγγνώμη. Γαρύφαλο, γαρούφαλο στο δόντι. Περαστικά, παιδιά, ναι, είναι περαστικά. Την αγάπη μας, Κατερινιό, για Σπύρο. Πάπιγκο στην παρέα, εδώ forecast weather. Κάμερες, ευχαριστώ. Για να, πάρα πολλά μηνύματα.

Ναι, ναι, σαπορτάρουμε ησύχως. Άντε, να ξεμπερδέψουμε με τα διαβάσματα, να ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Το λέτε πολύ για σπιγκουίνι. Φτάνουμε στο κλείσιμο και αυτής της ενότητας, υπενθυμίζοντας ότι το Σάββατο, που είναι η μέρα που εμφανίζονται οι Μετάλλικα στο ΑΚΑ, πρώτη τους εμφάνιση για το 2026, εκεί στο μπουφ της Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικού χορηγού πιο επικού γεγονότος, θα έχει πολλά happenings και δώρα και εκπλήξεις για να απογειώσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία.

Ποιες εξετάσεις, λέει, με βρε κουτά, ποιες εξετάσεις? Τα social να είναι καλά. Ευρωβουλευτές βγάζουνε από Κύπρο. Χαμός στην Κύπρο με το Φιδία, ε. Να ξέρετε ότι λειτουργεί και πανεπιστημιακό παράρτημα κάπου στο UK. Περί social. Για να το μάθεις, λέει, το πράγμα. Bachelor degree. Tell me why, υπέροχο, θα ακούσουμε.

0: Γεια σου Στέφη και στον Μπολιβάρ. Έρχονται ωραία πράγματα. Παιδιά, το location για Art Bat και RG δεν είναι ακόμη έτοιμο να βγει προς τα έξω. Το αφήνουν έτσι ένα... Θα να το βάλω, περίμενα.
1: Be mysterious.
0: Mysterious.

0: 92,6.
1: Choose music.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
5: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
6: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα.

0: Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τίποτα! Τίποτα!
3: Πεθάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

Ναι, να ακούσουμε έτσι λίγο και ένα Mind Against Remix. Πάνε και στα ντεξ στον άλλη μου την Παρασκευή εδώ στους Rock Shop. Άντζελε και Άρπακ Λονδινάκη, Λέιτον Πάρκ, 24 Μαΐου, ποιος θέλει.

Καλώς ήρθαμε λίγο στον πλανήτη Rock Shop. Γεια σου Χρήστο στο Χρόνιγκεν. Μαγευτικό το κουφονισάκι σαν σήμερα παιδιά. Το 1856 παρακαλώ γεννιέται ο Φρόιντ. Έφυγε από τη ζωή το 1939 ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης, ένα από των κορυφαίων του, μια ρίση που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπου και να πάω ανακαλύπτω ότι ένας ποιητής έχει πάει εκεί πριν από μένα. Αυτό που λέμε ποιήση ρε παιδί μου, αυτό το μέρος, στιγμή.

Ναι, ναι, το είπα και αυτό για το γυναικείο μυαλό. Το στέλνετε πολύ. Το μεγάλο ερώτημα, λύση, το οποίο δεν έχω καταφέρει να απαντήσω παρά τα 30 χρόνια έρευνας στη γυναικεία ψυχή, είναι τι θέλει μια γυναίκα. Σε βασικά δεν απαντώ.

Ωραία, στέλνετε τώρα quotes το ένα μετά το άλλο. Γεννιέται σαν σήμερα ο Sigmund Freud. Πίσω από κάθε ισχυρή γυναίκα κρύβεται ένας τυραννικός πατέρας, λέτε. Το στέλνετε πολύ.

θα κυκλοφορήσει από ισπανικό label, σας τα πούμε. Ωραία, απαντήσεις για τη γυναική αντιψυχή. Είστε σίγουρα ο Φρόιντ? Προϋπόθεση να ξέρει να θέλει. Όχι, να ξέρει η ίδια η γυναίκα τι θέλει. Αφού δεν ξέρει, πώς θα μάθουν οι υπόλοιποι? Και που ξέρεις εσύ τι ξέρω εγώ? Δεν το παίζω αυτό το ερώτημα, το δίνω στον επόμενο. Ο Ζερβέ έχει πει ένα καταπληκτικό. Όταν λέει κάποιος φεύγει από τη ζωή, δεν είναι για αυτόν πρόβλημα, γιατί δεν είναι εκεί, είναι για τους οικείους του. Αυτοί νιώθουν πόνο, πίκρα, απογοήτευση, όλα αυτά τα βαριά συναισθήματα. Όταν χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο που νιώθεις, το ίδιο. Και όταν είναι, κάτσε να το πω ευγενικά, και όταν ο άλλος είναι βλακέντιος, αυτός δεν τον καταλαβαίνει, σου λέει, αλλά γύρω. Όχι δικό μου του Ζερβέ, εγώ δεν χαρακτηρίζω, βρε.

Πάντως, αναφορικά με τη ρίση του Φρόιντ για τις ισχυρές γυναίκες, υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκ με τίτλο Space Woman για την πρώτη διοικήτρια ever βραβευμένη που διοίκησε διαστημική αποστολή. Space Woman ο τίτλος. Και ναι, αυτή είχε πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία και το παραδέχεται και η ίδια, δηλαδή, σε αυτό το ντοκ που κυκλοφορεί. Πολύ ενδιαφέρουσες πάντα κατ' εμέ, για μένα, οι αληθινές ιστορίες αποτελούν πηγή έμπνευσης, ότι να αυτά κατάφερε αυτή, γιατί όχι και εγώ, λέμε. Συνοδοιπόροι είμαστε στη ζωή, όλοι, όλες και γενικώς. Τα έμψυχα τα όντα, ε? Τώρα δηλαδή που πήγαινα στο Λεωνίδη με έπιασε πάλι η καρδιά μου, βλέποντας νεκρά ζώα στο δρόμο, σε επαρχιακούς δρόμους, αρκετά. Γιατί να τρέχουμε σε ένα

Όπου και να πάω, λέει, ανοίγουν λουλούδια, φωτίζονται κάμπι και βουνά, ερωτοτροπούν ζώα και άνθρωποι να συστηθώ. Μάις. Polar στον αέρα.

Υπάρχει στο YouTube, που λέει και νεολαία στην Αμερική, στο Αμέρικα, ένα πολύ ωραίο ηχητικό του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, Ρυπτοσάρα, Σπασοκάρα, οι πιο παλιοί φυσικά γνωρίζουν. Ο οποίος το βιντεάκι αυτό, το ηχητικό ονομάζεται, συγγνώμη, το ηχητικό λέγεται Μπινελίκια, αλλά δεν μπορεί να νελικώσει έτσι άσχημα. Με ευγένεια και λέει Λαξ, Λακέντιε, υπάνθρωπε, ανθρωπάριο.

στο 10 και επειδή εσείς το ζητήσατε. Και now walking away. Πρώτο λεπτό για σήμερα, ο σύντημας είναι εδώ, λίγο πρισμένος. Είναι το αγόρι μας, κάτι έπαθε.

τι ωραίο που είναι να ανήκεις, βρε παιδί μου, έτσι σε έναν όμιλο φιλικό. Κάνεις μια βόλτα για να πας μια τουαλιτίτσα. Τι άλλο. Και πέφτεις πάνω στο Αθηνόραμα. Οργασμός εκεί, τα πληκτρολόγια γράφουν. Μπείτε να δείτε τι συμβαίνει στην πόλη. Έχει άπειρα φεστιβάλ. Δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς, όρεξη να υπάρχει. Όλα είναι με ελεύθερη είσοδο. Μου λέει, πες για τους ιερείς που έρχονται, καλά έχω πει, του λέω. Μπείτε στο Αθηνόραμα, ένας άλλος ιερέας, μοναχός. Από το Άγιον Όρος, λέει, έρχεται και μαγειρεύει κάπου στην Γλυφάδα. Αθηνόραμα, GR. Δεν ξέρω, παιδιά, στον επόμενο τα επόμενα. Μην με ρωτάτε τώρα, μην έχει κάνει Κωστάκης. Και μη μου στέλνετε βασικά, μη. No. Σας είπα, ευχαριστώ για την παρέα. Το τελευταίο Walking Away. Είστε πάρα πολύ στο live, τιμή μας. Αρά μας και καμάρι μας. Εισιτήρια για Metallica βλέπω βρέθηκαν, Δημητρέλα, ε. Θα είναι εκεί. Σάββατο, Metallica. Στο ΆΚΑ, η πρώτη τους εμφάνιση για το 2026. Στο booth της Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της εμφάνισης στον Metallica. Εκεί στο ΆΚΑ θα έχει happenings τώρα. Εκπλήξεις θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Πολλά πολλά φιλιά. Αύριο υποκανονικές συνθήκες πάντα. Στα πόστα μας.

συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε αλφαγιώτα στο τέλος.

0: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο χιούμορ.
1: Μην το χάσεις.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Best 92,6.
12: We, the music.
13: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Τι κάνετε, πώς είμαστε, πώς σας βρίσκω. Σήμερα την έκτη μέρα του Μαΐου του 2026. Που είναι, όπως τα ακούσατε, και Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Βέβαια, η δίαιτα δεν λέει, ρε παιδί μου, η διατροφή ναι. Γιατί η δίαιτα εισάγει το στοιχείο του μαρτυρίου, ενώ η διατροφή αλλάζει τον τρόπο ζωής. Οπότε ναι, δεν κάνουμε δίαιτα, κάνουμε διατροφή. Και έρχεται και κάθεται αυτή η μέρα, τη μέρα που γιορτάζει ο Ιώβ. Ο οποίος είναι το βιβλικό παράδειγμα για την υπομονή. Λέμε για την Ιώβια υπομονή. Εντάξει, τι του συνέβη του Ιώβ, τώρα τα διαβάζω. Έχασε την περιουσία του. Πέθαναν τα παιδιά του. Αρρώστησε βαριά. Απομονώθηκε κοινωνικά. Τουλάχιστον δεν χρειάζεται απονεύρωση και δεν έχει πριστεί το μάγουλό του. Όπως είμαι εγώ τώρα, οπότε εντάξει, τα υπόλοιπα τα ρύθμισε. Αλλά επειδή δεν γκρίνιαξε και είπε «ΟΚ, ας πούμε, το δέχομαι, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού». Ξαναπέκτησε περιουσία, ξανάκανε παιδιά. Έζησε πολλά χρόνια. Και μας διδάσκει η νοβίος του Ιώβ ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως την τάξη και την πολυπλοκότητα του κόσμου.

Βέβαια, ναι, χωρίς υπομονή δεν την παλεύεις. Με τόσα νεύρα, με τόση φόρτιση, με τόση αρνητικότητα και τόση τοξικότητα που κυκλοφορεί έξω. Δηλαδή, ανατρέχω σε αυτό που είχε πει ο Αριστοτέλης, δεν το είχε πει, ναι, ο Αριστοτέλης. Ότι ο άνθρωπος που ζει μόνος είναι είτε αγρίμ είτε θεός. Αλλά τώρα είμαστε στη φάση που η ίδια η κοινωνία σε κάνει αγρίμη. Θεός δεν μπορείς να γίνεις, οπότε αναγκαστικά γίνεσαι διάολος.

Να, αυτό που σας έλεγα ρε παιδί μου. Είμαι εντός της κοινωνίας και διαβάζω το μήνυμα «Τράβα στη σπηλιά σου, μωρή οχή, οχιά της νέας τάξης πραγμάτων». Στο μεταξύ κανένας δεν έχει μπει στον κόπο να εξηγήσει τι ακριβώς είναι η νέα τάξη πραγμάτων, όπου ως όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1991 ή το 90, πότε ήταν, με την επέμβαση του Μπους στο Ιράκ. Αλλά όταν ακούω, ας πούμε, νεοταξικά, νέα τάξη πραγμάτων κλπ, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει.

Και βέβαια όλα αυτά που λέγαμε για αυτό που μας προκαλεί η κοινωνία ταιριάζει και με το γενέθλιο του Σίγμουντ του Φρόιντ, από τους πιο επιδραστικούς στη σύγχρονη σκέψη. Και αυτός έγραψε για το πώς ο πολιτισμός καταπιέσει τις ενορμήσεις μας και πώς για να έχουμε κοινωνία συμβιβαζόμαστε και καταπιέζουμε τα ένστικτά μας κλπ.

Και μας έδειξε επίσης ότι μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς καθορίζεται από το ασυνείδητο. Οι επιθυμίες, οι φόβοι, τα τραύματα, οι συγκρούσεις. Από στοιχεία δηλαδή που δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως, αλλά επηρεάζουν τις αποφάσεις μας. Λένε οι ειδικοί ότι σχεδόν το 90% των αποφάσεών μας είναι ασυνείδητες.

Θέλω τώρα στην αρχή της εκπομπής να χαιρετήσω τον Γιάννη που μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο mail χθες το βράδυ. Γράφει: σήμερα ήταν η δεύτερη φορά που άκουσα να παίζει εκπομπή σου σε οίκο ανοχής. Ειδικά σήμερα δεν έπαιζε μόνο στο χώρο αναμονής και επιδείξεων, αλλά έπαιζε και στα δωμάτια συνουσιών. Συνουσιαζόμουν ακούγοντάς σε να μιλάς για τον Τσίπρα. Πολύ ωραίο αισθησιακό, δικό μου σχόλιο. Τα θήλαια μάλλον σκαλώνουν στη συχνότητα του σταθμού από τα κλαμπίσια που βάζει Παπιδάκι και έτσι ακούγεσαι κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, χαρά μου και τιμή μου. Να συνοδεύω στιγμές πάθουσες στο αγοραίου. Και νομίζω ότι ναι, και η μουσική ταιριάζει για συντροφιά, για σας τώρα που περιμένετε να εξυπηρετηθείτε.

Ναι, Γιάννη, αν ακούς, πες μου σε παρακαλώ σε ποιο κατάστημα ειδονής άκουσες την εκπομπή. Προκειμένου να το στηρίξουμε, άμα είναι μπεστάκια.

Να σας πω εκτάκτως ότι από ό,τι φαίνεται πάμε για συμφωνία ή Παϊράν. Θα περιλαμβάνει, λένε, δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τα πυρηνικά, άρση κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ.

Έχουμε και αρκετά μηνύματα για τον, για τον αγοραίο έρωτα. Κάποιοι το βρίσκουν εξευτελιστικό το να πληρώνεις. Δεν κατάλαβα γιατί είναι εξευτελιστικό. Μια χαρά τίμια έντιμη συναλλαγή είναι. Που καλύπτει μια φυσική και ψυχική ανάγκη εν προκειμένου. Αν και νομίζω ότι η ψυχική ανάγκη θα επιδεινώνεται μετά την αγοραία συναλλαγή. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν μπορείς να το εγκαλέσεις αυτό.

Μα είναι και το OnlyFans στα πλαίσια του αγοραίου έρωτα είναι. Τα πάντα είναι αγοραία και το έχουμε ξαναπεί. Απαξιώνουμε τις εξεργάτριες και τους εξεργάτες επειδή πολλούν διαθέτουν το κορμί τους. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για όλους τους υπόλοιπους που διαθέτουν το μυαλό, την ψυχή, την αξιοπρέπειά τους, τον αυτοσεβασμό τους. Κατά μία έννοια λοιπόν, όλοι κάποιες στιγμές της ζωής μας εκπορνευόμαστε, ακόμα και αν δεν βγαίνει το σώμα στο κλαρί, αλλά βγαίνει η ψυχή, το μυαλό.

Όχι αγάπη μου, αναρχική φεμινίστρια, δεν μπορούν όλοι να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σαφή προβλήματα, είτε εμφανισιακά, είτε κινητικά, είτε ψυχολογικά.

0: are the frequency.
1: Best 92,6.
2: We the music.
3: Οι Schneider Electric και EM Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. EM Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
15: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
14: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
16: Ωραία ερώτηση.
14: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
15: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
14: Πάλι εγώ.
17: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: www.radio.gr.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Dino MFU. Σάββατο 9 Μαΐου.

0: ο Πορτογάλος καθολικός ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα Dex του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
1: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
2: Best 92,6.
1: Via molto ripeto nel negozio Cine Napoli.
3: Heavily, can we ride a horse that Fred was about?

Καλέ, τι γκρινιάζετε, εδώ είμαι. Με περισμένο μάγουλο, πονεμένο δόντι, αντιβίωση και όλα αυτά. Κι όμως παραμένω εδώ στο μεροκάματος της καλωσιά της αλήθειας, διαβάζοντας φρικτές ειδήσεις. Το φωνικό που έγινε στην Κρήτη, σε ένα οικοτροφείο άρπαζαν συντάξεις επιδόματα και κακοποιούσαν ασθενείς. Ένας ληστής στο Βόλο χτύπησε ένικο πολυκατοικίας με σίδερο και τον έπνιγε μέχρι να λιποθυμήσει. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι τελικά δεν τη γλιτώνεις, θα γίνεις αγρίμη. Είτε είσαι μέσα στην κοινωνία, είτε είσαι εκτός.

Αλλά περισσότερο αυτό που με προβληματίζει είναι αυτό το έγκλημα στην Κρήτη. Το ότι μετά από όλα όσα είχαν γίνει, δηλαδή το θύμα είχε ξυλοκοπηθεί, είχαν κάνει δικαστήρια για ασφαλιστικά μέτρα, πρόσεχε, ήταν λίγο πιο προσεκτικό, του λέγανε να φύγει και από την Κρήτη.

Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είχε συμβεί ακριβώς στο τροχαίο. Αλλά μπορούμε εύκολα να εικάσουμε ότι κάτι τέτοιο, όπως αυτή η εξέλιξη που είχαμε τώρα, συνδέεται και με την κουλτούρα της Κρήτης.

Το ερώτημα είναι αν μπορείς να δώσεις έστω ας πούμε και με μια ηθική διάσταση ελαφρυτικά στο φωνιά. Ότι έχασε το παιδί του, τελείωσε ο κόσμος του και όλα αυτά. Ναι, δεν μπορείς.

ατόμων μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων Ρωμά Πώς διάλο μπορεί να σε ξεγελάσει ένας Ρωμάς στο τηλέφωνο? Δηλαδή, θα σου πει, έλα τι, παίρνω από την τράπεζα. Πραγματικά το ρωτάω πώς μπορεί να σε ξεγελάσει ένας Ρωμάς στο τηλέφωνο. Και τους βλέπω τώρα, είναι 6 άντρες και μία κυρία. Και είναι 7 Ρωμά σε ένα δωμά, σε ένα κελί.

και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ακόμα και αν μας εγκαλέσουν για, όχι ρατσισμό, ξέρω εγώ, στοχοποίηση μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πάνω από το 60% της ημεδαπής εγκληματικότητας προέρχεται από Ρωμά.

από το γκάζι, αργά μπαίνω μέσα, αρωμά οδηγός. Ξεκινάμε, μου λέει πού πάμε, του λέω Μαρούση. Μου λέει 60 ευρώ, άντε 50 για σένα. Του λέω και σταμάτα να κατέβω. Μου λέει δεν σταματάω. Του λέω καλά, θα πάρω την αστυνομία. Τελικά τα βρήκαμε.

Λοιπόν, και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά τη σχέση τους με τον νόμο. Οι Ρωμά αγαπούν πάρα πολύ το TikTok. Μπείτε λοιπόν και δείτε σε πόσα βίντεο εμφανίζονται με κάτι τούβλα χρημάτων. Όχι απλά τούβλα τα κόκκινα, ή αλότουβλα, χοντρά. Ή τον τρόπο με τον οποίο σκορπάν πενιντάρικα και εκατοστάρικα σε γάμους, σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Και λες ρε φίλε, okay, κοιτάζει το ηλεκτρονικό έγκλημα, σου λέει, στα social και ψάχνει να βρει, εντοπίζουν ποιους επιδεικνύουν πολυτελή βίο χωρίς να δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Εκτός των άλλων θα μπορούσε να παρέμβει και κάποιος άλλος, ας πούμε. Κάποια αισθητική οργάνωση, γιατί δείχνουν και μέσα τα σπίτια τους συχνά. Που είναι κατάλευκα, λες και είναι μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λες και είναι μέσα σε ψυγείο, ξέρω εγώ που είναι. Με κάτι τεράστια ρολόγια στους τοίχους. Δηλαδή αν όντως υπήρχε μια αστυνομία του Kitsch, θα έκανε μια παρέμβαση. Να, εδώ βλέπω ότι λέτε κι άλλοι ότι έχετε υποστεί απάτες από Ρωμά. Επίσης περιμένω και το απόσπασμα της αισθησιακής ταινίας που τώρα με ενημερώνεται ότι επιτέλους ακούγομαι. Σε αυτό που μοντάρετε, αν μπορείτε θα το εκτιμούσα.

Και προσωπικά νομίζω ότι ένας από τους λόγους για την ασυλία που απολαμβάνουν αυτές οι κοινότητες είναι ότι συναλλάσσονται με κόμματα για ψήφους. Θέλω να σας πω επίσης ότι κάποιοι με λένε ρατσιστή, φασίστα. Ένας με ρωτάει αν συμπαθώ τον Χίτλερ. Όχι, παιδιά.

Υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα παραβατικότητας των Ρωμά, το οποίο εκπορεύεται από την αδυναμία της πολιτείας να τους ενσωματώσει, αντιγράφοντας έστω το know-how στην Ισπανία, ας πούμε, έχουν πετύχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα ενσωμάτωσης. Διέλυσαν καταβλισμούς, τους έβαλαν σε σπίτια σχεδόν με το ζόρι. Και γενικώς έκαναν, υλοποίησαν ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης που έφερε κάποια αποτελέσματα.

Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή πέφτουν και εμπινελίκια, προφανώς δεν έχετε ακούσει την εκπομπή. Δεκτών, τα έχω συνηθίσει και το φασίστας και το ακροδεξιός και το ρατσιστής. Αλλά εδώ μιλήσαμε στοιχεία εντοπίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Να πω επίσης ότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα που αναφέρονται στην παραβατικότητα των Ρωμά και σε αρνητικές εμπειρίες που είχαν άλλοι ακροατές από αυτούς.

0: 2,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Οι φίλοι της Real Madrid είναι έξαλλοι με τον Kylian Mbappé με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Η πλατφόρμα αυτή έχει ήδη πάνω από 700.000 υπογραφές και το νούμερο αυτό ανεβαίνει συνεχώς. Αυτή είναι η κατάληξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Real όλη τη σεζόν και πολλοί από τους αστέρες της ομάδας βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο των οπαδών, όσο μάλλον αυτή την περίοδο που οι μεγάλοι στόχοι είναι χαμένοι για τους μερέγγες.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το φεστιβάλ.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Best. 92,6.
17: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Να, κάποιος μου λέει ντροπή να ισοπεδώνονται σιλίβδινοι αδύναμοι κάτω από την πότα του μικροφόνου. Σνίκερ καλύτερα, σνίκερ. Η μπότα του μικροφόνου. Ρε παιδί μου, θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, όσοι τουλάχιστον έχετε ακόμα την υπομονή να διαβάζετε σχόλια στην κοινωνική δικτύωση. Δεν υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου, το οποίο κάποιες φορές είναι τόσο μεγάλο, ώστε σε κάνει να αναρωτιέσαι, είναι πονηρός ή βλάξ. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ή όντως δεν καταλαβαίνει. Αλλά μετά σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεται να καταλάβει, γιατί ο καθένας πορεύεται με αυτό που έχει ήδη στο μυαλό του. Μπες στο 926.gr, printin.gr, τα αξεσουάρ μας. Μας ακούτε από το site του σταθμού, αλλά και από το Live24, από όπου προκρίνεται η επικοινωνία με το Ραδιοθάλαμο. Η εκπομπή διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο γιαννακίδης.com.

Δηλαδή έχει εκτραχυνθεί τόσο, ας πούμε, ο λόγος που αρθρούν τη δημοσίως. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι διακηρύττουν την προοδευτικότητά τους, τη δημοκρατικότητά τους. Πλην όμως, αν δεν συμφωνείς με την άποψή τους, κοινώς αν δεν το βουλώσεις ή αν δεν πεις ψέματα, είσαι καθήκη, είσαι κάθαρμα, είσαι φασίστας, είσαι αργυρώνητος, είσαι δόλιος.

Ναι, υπάρχει πρόβλημα στην έκφραση λόγου, αν και πια πάρα πολλοί γράφουν με AI. Διαβάζεις πια αναρτήσεις ή και σχόλια με τέλεια ορθογραφία. Και το κλασικό μοτίβο του ChatGPT δεν είναι αυτό, είναι εκείνο. Οπότε κάπως η γραφή έχει βελτιωθεί.

καλέ, φυσικά την είδε την Τζόρτζια με τα εσώρουχα αυτή τη φωτογραφία. Που και η ίδια έγραψε ότι την έχουν βελτιώσει. Όντως, εμφανίζεται ελαφρώς πιο χυμώδης από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Βγάλαν και άλλες γυναίκες στην Ιταλία, κυκλοφόρησαν τέτοιες φωτογραφίες. Έτσι είναι και αυτό είναι στα παραλκόμενα της εποχής. Τις προάλλες ήμουν κάπου και έβλεπα ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Και είπα μόνος μου στον εαυτό μου, ρε εσύ αυτό είναι AI. Ήταν μπροστά μου, αληθινό τοπίο.

Ναι, θα αλλάξει η έννοια της πραγματικότητας, αλλάζει. Αυτό πρώτα το είχαν πει οι τραμπικοί στην πρώτη του θητεία, ότι υπάρχει και εναλλακτική πραγματικότητα. Οπότε σταδιακά ο καθένας θα διεκδικεί το δικαίωμα να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα όπως αυτός γουστάρει. Not bad, διόλου.

Ναι, η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει μιλήσει για γύφτους από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Της την έπεσαν βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία, το προέβαλε. Και τώρα φωτογραφίζεται με ένα ροτβάιλερ που απέκτησε. Το αγαπημένο σκυλί κάθε ακροδεξιού.

Τέλος η Ryan Air από τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά αυτό που λέει, παιδιά, δώστε μας φράγκα, γιατί αυξήθηκε το κόστος του αεροδρομίου κατά 15%. Εν τω μεταξύ, σε λίγο με τη Ryanair θα μπορείς να κουβαλάς δωρεάν μόνο το πορτοφόλι σου. Και αυτό πιστεύω θα βρω έναν τρόπο να το μετράνε.

Και μια και σας λέω για τη Ryanair, αξίζει να ψάξετε να βρείτε τη Ryanair με δύο αλφα ή με τρία, που είναι η αεροπορική εταιρεία της Σομαλίας.

Ναι, είναι Ray-Ann. Δηλαδή γράφουμε Ray, R-A-Y, 2-A-N-R-S, Ryan R. Με έδρα το Μογκαντίσου. Είναι από τις εταιρείες που βγάζεις one way εισιτήριο. Πάντα λες, μήπως δεν αξίζει να δώσω ένα round trip. Μήπως δεν χρειαστεί.

άλλη σήμερα ημέρα. Αποχαιρετούμε τον Σταύρο Τσόχο, τον αθλητικογράφο πλήρης ημερών στο 89 του. Σε εκείνη τη γενιά τον αθλητικογράφο που μας μεγάλωσε. Για τους οποίους θα πλήρωνα, ρε παιδί μου, να ακούσω πάλι μια περιγραφή από Αλέκο Θεοφιλόπουλο, από Γιάννη Αργυρίου. Δυστυχώς οι νεότεροι δεν τους έχετε προλάβει. Χάρη Αλευρόπουλο, Στράτος Ευτελή. Τους ήθελε σήμερα αυτούς. Αλλά αυτοί οι αθλητικογράφοι κληροδότησαν στην επόμενη γενιά μια συνήθεια η οποία τώρα έχει αρχίσει λίγο κάπως να ρεώνει. Επειδή όλοι αυτοί ξεκίνησαν από ραδιόφωνο, όταν πέρασαν στην τηλεόραση κάναν ραδιοφωνικές μεταδόσεις με εικόνα. Δηλαδή το έβλεπες και το άκουγες. Σου έλεγαν κατεβαίνει ο Δωμάζος με την μπάλα. Αυτό το έβλεπες. Τώρα κάπως έχει σπάσει αυτό. Και νομίζω ότι κατά γενική ομολογία, και μη γελάστε, μη φρικάρετε, έχουμε από τους καλύτερους αθλητικογράφους στον κόσμο. Και Μανώλη Μαυρομάτη βέβαια, ναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Και ερχόμαστε πάλι πίσω με πονόδοντο παιδική χαρά και όλα αυτά.

Νέο Σωτηρακόπουλος δεν το έκανε αυτό. Ήταν από τους πρώτους που άρχισε να λέει τις παραπάνω πληροφορίες. Γιατί ο Σωτηρακόπουλος είναι, έπεσε μικρός μέσα στο AI. Και θυμάται τα πάντα, το έχω ξαναπεί 100 φορές, θα το πω και τώρα. Για μένα ήταν εμπειρία όταν ήμουν μαζί του και περιέγραφε ένα παιχνίδι Liverpool. Θα μου πεις, στη Liverpool, ο Σωτηρακόπουλος. Ναι, τέλος πάντων. Liverpool, Real Madrid. Και την άλλη μέρα United Inter. Όπου ο άνθρωπος έκανε περιγραφή χωρίς να κοιτάζει σημειώσεις, χωρίς να κοιτάζει τίποτα. Όλα από το

Φοράνε φέβαρε εσύ και το podcast του Κέσσαρη είναι απολαυστικό. Και αναλύσεις των Σαμπράκου, Τσόχου. Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο αθλητικών συντακτών. Λοιπόν, διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: What the best is going on.
2: Cinefil 101. Cinema that makes you think. Το Cinefil 101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης με ταινίες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Το μοναδικό φεστιβάλ της χώρας που προβάλλει τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό μεταμορφώνει και φέτος για 8 ημέρες την πόλη σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό. Από τις 3 έως τις 10 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης. Πληροφορίες cinefil101.gr.
1: What the best is going on από τον Best 92,6.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

όλα είναι ατμός, μου γράφει κάποιος, όπως λέει και ο άνθρωπος Θανάσης Βέγκος. Μακάρι να είχαμε όλοι λίγοι από την καλοσύνη και την ενσυναίσθηση που κατήχε ο Θανάσης, θα ήμασταν όλοι λίγο πιο άνθρωποι. Θα τρέχαμε ρε παιδί μου όμως πάρα πολύ.

Και καθώς είναι και 40, ανοίγω την παιδική χαρά για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής, να πείτε ό,τι θέλετε. Είπαμε για τη φώτο της Μελώνη, ναι. Για το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό είπαμε χθες.

Έχω ένα κόλλημα με την άδεια οδήγηση, μας λέει κάποιος. Έχω παράσχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και δεν υπογράφει κανείς. Τι να σας πω, να πάτε σε έναν διεκπαιρεωτή.

Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι ο πληρωμένος έρωτας έχει κάνει το αντρικό φύλλο αυτό το απερίγραπτο χάλι που έχει καταντήσει. Εντάξει, μην το βλέπετε τόσο κοινικά. Κατά μία έννοια, κάθε σχέση έχει πίσω της ένα συναλλακτικό υπόβαθρο. Δηλαδή, ακόμα και ο συνενετικός έρωτας, ακόμα και η αγάπη, με ξέρεις την αγάπη του γονιού προς το παιδί, ίσως. Όλες οι υπόλοιπες σχέσεις κρύβουν, κάτι συναλλακτικό έχουν. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις.

Ο έρωτας όπως και η στάθμευση έχουν ένα κοινό, ικανοί και τυχεροί δεν χρειάζεται ποτέ να πληρώσουν, λέει ο Βασίλης. Τα έχουμε αστυνομική, να της λέω ότι θέλω να χωρίσουμε και μου λέει ότι αν τη χωρίσω θα με καταστρέψει. Oh.

Κάποιος φίλος λέει, είμαι γκέι 46 ετών και μετά από μια σχέση 12 ετών με άντρα έχω καταλήξει πως για σύντροφο θέλω γυναίκα και για σεξ άντρα. Ξέρεις πόσοι βρίσκονται στην αντίστοιχη περίπτωση από την αντίστροφη πλευρά? Δηλαδή για σύντροφο θέλουν άντρα και για σεξ γυναίκα.

Πώς λογικά. Χθες το Ολυμπιακό ήταν διαδικαστικό, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι να το καθαρίσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο ημίχρονο, ώστε να βάλουμε μετά μπάλα.

Κάποια κυρία μας λέει ότι κάνει θεραπεία ζεύγους με το τέρι της, αλλά της αρέσει πολύ και ο θεραπευτής. Δεν θα σε θεραπεύσει, Χρυσή μου, θα σε αρρωστήσει πιο πολύ.

Ο Γιάννης με τα 100 χιλιάρικα που είναι, πιστεύω καλά θα είναι. Θα τα κλωσάει κάπου εδώ θα είναι.

πολλοί αντιβολιαστές, γράφει κάποιος, βάζουν με ευκολία στο στοματάκι τους το ηλεκτρονικό τσιγάρο με όλες τις βλαβερές ουσίες. Εκεί δεν είναι πραγματόζωα. Αφήστε το Γιάννη με τα 100 χιλιάρικα και ψάξτε το Γιώργο με τα 2 εκατομμύρια. Και ο γκέι που θέλει σύντροφο γυναίκα είχε 100 χιλιάρικα, αλλά πήρε σπίτι στην Αθήνα και είναι ταπή. Ε, ωραία ρε, δεν χαίρεσαι.

Με πήραν από δημοσκόπηση και είπα ότι μπορεί να ψηφίσω Καριστιανού, λέει κάποιος ή κάποια. Ναι, μπορεί να έχει πέσει αρκετά, αλλά η δυνητική ψήφος παραμένει υψηλή.

Ο Δημήτρης θα ήθελε να μάθει ποιο είναι το ασφαλές ποσό αποταμίευσης σήμερα για θέματα υγείας, μιας ατυχίας, ώστε να μπορείς να τρως ελεύθερο, τη βγάζεις από εκεί και πάνω. Οι ειδικοί λένε ότι αν θες να αισθάνεσαι ασφαλής, θα είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα πω, πρέπει να έχεις την άκρη τα χρήματα για να τη βγάλεις 2 χρόνια.

0: Παιδί μου, δεν λέμε ότι δεν θα ξαναδουλέψει μετά τα 2 χρόνια. Σου λέω τώρα τι λένε οι ειδικοί των χρηματοοικονομικών. Ότι το ασφαλές ποσό αποταμεύσεων είναι 2 χρόνια. Δηλαδή ζεις, ας πούμε, με 1000 ευρώ το μήνα, λέμε τώρα. Πρέπει να έχεις την άκρη 25. Λοιπόν, παιδιά, ακολουθεί η Άννα Αναστασίου. Εντάξει, σήμερα ήταν μια εκπομπή ειδικών συνθήκων, βυθισμένη στη μετριότητα. Αύριο θα προσπαθήσω να είμαι καλύτερος. Τα λέμε λοιπόν, να είστε καλά, bye bye, γεια.
1: Γεια σου, Κωστάκη.
2: Η ώρα.

0: 92,6.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτοικη σου λέει μετά.
8: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
7: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
9: Ωραία ερώτηση.
7: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
8: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
7: Πάλι εγώ.
10: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Πρώτη σκέψη λοιπόν ακούγοντας το Elusive Reality στον Λόβα για το ξεκίνημα σήμερα στον Base 92,6 ήταν να βάλουμε στο καπάκι το μουσικό του Τέρι. Αλλά είπα θα παίξουμε αλλιώς. Θα παίξουμε το κομμάτι που βλέπω πάνω πάνω στη λίστα που έχει αφήσει ο Κωστάκης και το οποίο δεν ακούστηκε 12 με 2 ενώ ακούγονται τόσα και τόσα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι.

που αγαπάμε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αν Αναστασία λοιπόν μέχρι τις 4, live24.gr, μπέστε 96.gr για τα μηνύματά σας.

αυτό που παίζει είναι Boat Club. Nowhere είναι η γνωστή απάντηση που πας. Πουθενά, τι έχεις, τίποτα. Αγαπημένες ερωτήσεις, αγαπημένες απαντήσεις, αγαπημένο και το σχήμα αυτό εδώ, το οποίο διάλεξε ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο για το άλμπουμ του, Songs They Forgot to Write in the 80s. Αυτή είναι

καθαρά ετής. Πολλές οι διασκευές στο City Lights του William Pitt. Και τι δυσκολία τότε για να το βρούμε σε maxi single κιόλας. City Lights.

0: 92,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: www.radiomeri.gr. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
5: Best 92,6.

Εθιστικό. New Constellation και Hot Blooded. Κρατάμε τη ζέστη. Γιατί είμαι όποιο και να μιλήσει σήμερα, σου πει το ίδιο πράγμα. Απότομο. Καλοδεχούμενο, δεν ξέρω. Αλλά συνήθως αυτός ο μήνας έχει και τα πάνω του και τα κάτω του, αλλά έχει και τα πιο ωραία event.

Είσαστε καλύτεροι ακροατές και με φοβερό χιουμορ. Για εσένα λατρεμένα που ζητάς να βάλουμε λίγο Bad Bunny. Έψαξα να βρω. Έχουμε Bad Bunny στο Best. Δεν ξέρω ποιος έχει παίξει Bad Bunny βέβαια. Αλλά θα παίξουμε ένα λιγότερο κακό. Badly Drawn Boy. Ελπίζω να τα βρούμε κάπου στη μέση. Promises.

μόνο εσύ θα μπορούσε. Βρέθηκε ποιος έπαιξε που είχα την Μπαλμπάνη. Κώστας Γιαννακίδης, μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl.

Που λέει τόσο πολύ ο Bad Bunny, και μόνο να πεις το όνομά του γέμισε μηνύματα το Live24. Από όλα όμως ξεχωρίζω τον ακροατή-ακροάτρια που γύρισε μόλις από Μαδρίτη. Έσπασαν τα νεύρα του, της, γιατί παντού ακούν Bad Bunny.

Πουλάει Bad Bunny, πουλάει και ο Γιαννακίδης. Κάποιος έχει στείλει μήνυμα, ο οποίος λέει το εξής. Κύριος Γιαννακίδης έχει πάρει πολύ κακό δρόμο. Ήθελα απλά να σας πω ότι μόλις μίλησα μαζί του, είναι κοντά στο μετρό στο Χαλάνδρι. Μην παίρνετε και εσύ τον κακό δρόμο.

0: συχνά στο στόχαστρο των οπαδών, όσο μάλλον αυτή την περίοδο που οι μεγάλοι στόχοι είναι χαμένοι για τους μερέγγες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Προκόπη! Πού ήσουν,
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς.

0: ακουστικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Best 92,6. Choose music.

Χαρακτηριστικός ο ήχος, θυμίζει λίγο Θιβέρι, αλλά λίγο, το μισό του. Eric Hilton για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, τον Μπέσον 2,6. Παρέα κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4. Άννα Αναστασίου εδώ, live24.gr και best9.gr για εσάς.

Και εγώ που έλεγα ότι πλέον το γνωρίζετε, λάθος έλεγα. Πάντα συνοδεύεται από ερώτηση το Purify. Lady Blackbird versus Crooked Man. Η απάντηση στην ερώτησή σας, μάλλον για την ακρίβεια στις ερωτήσεις σας. Και ας το βαφτίζετε αλλιώς. Remember why we became, say goodbye. Όχι, τίποτα από τα δύο. Purify.

0: choose music.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς. Ονισμού τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για

0: Μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

Έλεγα πριν ότι ο Μάιος έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Τα πάνω του και τα πιο ωραία event του είναι ένα από αυτά που έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Όπως έχετε ήδη ακούσει, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best, στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα, στον κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί, όπως κάθε χρόνο, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Παρασκευή δίνουμε ραντεβού στην Έγκλη, 15 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο, στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

ενθουσιασμό στο ακροατήριο αλλά και εδώ στο στούντιο με το In The Trees Phase Action λίγο πριν από το τέλος των Μπέσου 92,6 και τα καλύτερα προς το τέλος για τους Rolling Stones, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ που θα ονομάζεται Foreign Tongues και θα έχει και τον Paul McCartney ως καλεσμένο αλλά και τον Robert Smith. Το Nothing is Forever σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, ο οποίος είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: 90,6.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Προκόπη! Πού ήσουν?
8: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
7: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
7: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
9: Για σοβαρές επισκευές.
10: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Πεθαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Best 92,6.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: This is Radio Freedom.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι περίπου 8 λεπτά μετά τις 4 και είστε στον Best.

αξίζει εσείς οι λίγο μικρότεροι να διαβάσετε όλα όσα έχουν γραφτεί για τους KLF. Το περίεργο αυτό σχήμα που εκτός από τη μουσική που μας χάρισε έκανε και τα πιο ανατρεπτικά, τα πιο περίεργα, τα πιο αλλοπρόσαλα που είχαν συμβεί ως τότε και νομίζω έως σήμερα στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Και για τα περισσότερα τους βγάζουμε το καπέλο. Έλατε να περάσουμε μαζί το μεσημέρι μας. Μεσημέρι Τετάρτης 6 Μαΐου. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

αναμένοντας το νέο άλμπουμ του Μιχάλη Δέλτα. Ένα πρώτο δείγμα από αυτό είναι το Niagara που ακούμε.

Ένα άλμπουμ επηρεασμένο από τα ακούσματα που είχε από τις αρχές της δεκαετίας του 80 προς τα μέσα της. Ένα άλμπουμ αφιερωμένο στις αναμνήσεις και εμπνευσμένο από αυτές. Ναϊάγκρα λοιπόν, το πρώτο δείγμα του επερχόμενου άλμπουμ του Μιχαλή.

Ενώ μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μεσημέρι η Ζωμάτ. Μόνο αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Ζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πάρα πολλές αποχρώσεις. Με 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένα εξειδικευμένα συνεργεία. Η επιλογή είναι μόνο μία, Ιζομάτ Thermosystem.

Άννα Μαρία X. Ένα από τα καινούργια της, ένα από αυτά που μπορείτε να βρείτε πλέον εύκολα μέσω του δικού της label Bellalou Records. Αυτό είναι το Nothing to Hide. Και μείνετε εδώ παρέα μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας περιγράψω πώς εξελίχθηκε η πρώτη γνωριμία, η πρώτη συνάντηση.

που έγινε και σχετικά πρόσφατα μετά από όλα αυτά τα χρόνια του Mick Jagger με τον Robert Smith. Σε λίγο.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Best 92,6.

Τι να πρωτοπούμε τώρα για αυτούς εδώ. Μας συντροφεύουν μουσικά από τη μέρα που γεννηθήκαμε, μιας και το 25ο άλμπουμ τους, 25ο παρακαλώ, κυκλοφορεί τον Ιούλιο. Foreign Tones, η επιστροφή του Jagger και της παρέας του, η επιστροφή των Rolling Stones. Και όλα αυτά με 64 χρόνια καριέρας πίσω τους.

λίστα των καλεσμένων σε αυτό το νέο άλμπουμ μεγάλη. Paul McCartney, Stevie Winwood, ο Chad Smith των Peppers, ο Robert Smith των Cure, αλλά και ηχογραφήσεις του επί σειρά ετών drummer Charlie Watts που προστέθηκαν με τα θανάτια.

ενώ οι Stones συνεχίζουν την καμπάνια αυτού του νέου άλμπουμ. Και σε πολύ πρόσφατη εκδήλωση στο Brooklyn, ο Mick Jagger περιέγραψε ακριβώς την σκηνή που συνάντησε για πρώτη φορά τον Robert Smith λίγους μήνες νωρίτερα. Εμφανίστηκα μια μέρα για να γράψω τα φωνητικά μου στο Λονδίνο και βλέπω αυτό τον τύπο να στέκεται εκεί με την πλάτη γυρισμένη σε μένα, φορώντας μια μακριά μαύρη ρόμπα. Εννοείται. Όταν γύρισε ήταν καλυμμένος ολόκληρος με κραγιόν. Δεν τον είχα ξανασυναντήσει και του είπα «Εσύ είσαι ο Robert Smith των Cure»? Και μου απάντησε «Ναι, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ». Έτσι λοιπόν του είπα «Αφού είσαι εδώ, καλύτερα να κάνεις και καμιά δουλειά». Έτσι λειτουργούν οι συνεργασίες μερικές φορές. Βγες έξω και κάνε τα backing vocals. Μαντέψτε τι απάντησε ο Robert Smith.

κυκλοφόρησε το 1980. Same Old Scene. Η Roxy Music και το άλμπουμ τους Flesh and Blood.

Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του Best, σε αυτό.

Ο Πέρι Μπλέικ, ο Ιρλανδός Πέρι Μπλέικ, στην ηχογράφηση εκείνου του πρώτου άλμπουμ του. Ένας από τους χαρακτηριστικούς κρούνερ των 90s. Οι Γάλλοι τον λάτρεψαν, όχι το ίδιο και οι συμπατριώτες του. Οι Γάλλοι ούτως ή άλλως λατρεύουν αυτή την μελαγχολία, συγκρίνοντάς τον πολλές φορές, φωνητικά τουλάχιστον, με τον Σκοτ Βόκερ.

πλησιάζουμε στα μισά, πλησιάζουμε στις 5. Μαζί μας κάθε μεσημέρι η Ιζωμάτ, αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση. Με 5 επιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης αλλά και ψύξης. Απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Και αν θες το καλύτερο, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης, τότε η Ιζωμάτ Thermosystem Premium.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Οι φίλοι της Real Madrid είναι έξαλλοι με τον Kylian Mbappé με αφορμή το ταξίδι του στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στην οποία μαζεύουν υπογραφές ετούμενοι την πώλησή του. Η πλατφόρμα αυτή έχει ήδη πάνω από 700.000 υπογραφές και το νούμερο αυτό ανεβαίνει συνεχώς. Αυτή είναι η κατάληξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Real όλη τη σεζόν και πολλοί από τους αστέρες της ομάδας βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο των οπαδών, όσο μάλλον αυτή την περίοδο που οι μεγάλοι στόχοι είναι χαμένοι για τους μερέγκες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be Best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
5: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Take.

0: μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Best

0: Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 10 λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Δεύτερη ώρα και μαζί θα είμαστε έως τις 6, όπως κάθε μεσημέρι.
1: There's only need, I love your need, so much I'm losing me.
0: Στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

πρωινά και μεσημεριανά καθημερινά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Με μόλις 24,50 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, με μόλις 29,70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, αλλά και για Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σου πράκτορα.

πλάκα-πλάκα, σε τρεις μήνες θα κλείσουν 20 χρόνια από εκείνη την εμφάνισή τους, την πρώτη μέρα του Αυγούστου του 2006 στο Terra Vibe. Προσωπικά από τότε έχω να τους δω live. Και από εκείνη την βραδιά είναι η εκτέλεση του Behind the Wheel που ακούμε.

0: forest.
1: The Hauntropolis.
0: Ένα μπαδίο, 6.
1: A labyrinth of forgotten dreams.
0: Cheers.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival.

0: www.ctv.gr. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer

0: Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο ανοιξιάτικο best party στον κινηματογράφο Έγκλη. Στο θερινό κινηματογράφο Έγκλη, στον κήπο του Ζαπίου, με ελεύθερη είσοδο. Best και Δήμος Αθηναίων.

Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος και παρέα μας είχαμε την Ιζομάτ. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 ετών στην εξωτερική θερμομόνωση. Ιζομάτ Thermosystem.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 90,6.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση.

0: Με craft paints, χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
2: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton. Ongoing, η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
6: Πεθάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Best 92,6.
13: We the music.

0: και όταν κοιτάνε ψηλά στον ουρανό και χαζεύουμε τα χρόνια.
1: Choose music. Choose best. 92,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops.

0: Όλοι και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

0: Γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: My time.
1: Heaven love you, como exes.
0: Now I can enjoy every moment of it.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ, στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Choose music. Choose best.
13: Artiste of the realm, founder and fusionary. Thought map linguistic scanter.
1: And in the view, come my exit.
0: To anything that I say ever, ever again. No

0: 2,6.
1: What the best is going on?
2: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο Κοτσανά παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την πλήρη συλλογή εκθεμάτων, μια πολιτιστική και επιστημονική πρόταση που φωτίζει το τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 60 λειτουργικά εκθέματα, αποτέλεσμα 30 χρόνων έρευνας με διαδραστικές εφαρμογές και οπτικοακουστικό υλικό. Έως 31 Μαΐου στο Panorama Digital Theater της συμπρωτεύουσας.
1: What the best is going on? Από τον Best 90.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Best 92,6.
2: 上からも感じられる

Πολλές πολλές καλησπέρες σε όλους. Βράδυ Τετάρτη 6 Μαΐου, Best 92,6. Η Βασιλική Παντουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Με ένα πολύ αγαπημένο Natural Blues ξεκινήσαμε. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσω του Live 24. Είτε στο Messenger του Facebook. Oh, what a tangle web we weave. When first we practice to deceive. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλή.

Αν λοιπόν αυτές τις μέρες βρεθείτε για απόδραση στην Ύδρα ή και λίγο πιο μετά, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφική έκθεση. Ο Patrick Lefermore είναι γνωστός της Ελλάδας, υπάρχει ακόμη και το σπίτι του στην Καρδαμίλη. Φιλέλληνα.

συγγραφέας, περιηγητής. Το έντερν του ίμιζε όμως η Joan Lee Fermor δεν ήταν κάτι λιγότερο. Φωτογράφος, ανήσυχο πνεύμα. Και πάνω, με βάση μάλλον το αρχείο της, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφίας στο ιστορικό αρχείο Μουσείο Ίδρυας με εικόνες από μια άλλη μακρινή ασπρόμα.

γνωστά μουσικά και κινηματογραφικά νέα, διαβάζουμε ότι Young Lean και Ρωμάν Γαβράς στείλουν μια εφηβική αποκάλυψη στο Storm. Σε ένα δυστοπικό λύκειο του 2034, ο Young Lean γίνεται φορέας house σε ένα επτά

0: λεπτό βίντεο για μια γενιά χωρίς πηξίδα. Το σίγγλ με τίτλο Storm 1 and 2, απεικονισμένο σαν μια ηχηρή οπτική κραυγή, έχει διάρκεια 7 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Και είναι αρκετά έτσι έντονο.
1: I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Dino MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν... στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: It's like the whole world has gone mad.
0: Best.
7: I saw you in a dream again.
8: We, the music.
7: All dressed in blue.

massive attack and finished sympathy. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καθώς ό,τι και να κάνουν οι massive attack, πάντα καταφέρνουν να αφήνουν το στίγμα τους. Όπως άλλωστε και πρόσφατα με τον Boots on the Ground και τη συνεργασία του με τον Tom Waits. Best 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Πολλές καλησπέρες εκεί έξω, σε Νέα Σμύρνη, καλησπέρες στο φίλο του Παναγάγγελο.

Σε εσάς που μας ακούτε από το δρόμο ή από τη δουλειά, και λίγες καλημέρες αν είστε σε κάποια άλλη ζώνη ώρας.

είπαμε και χθες ότι ο Μάιος είναι μήνας πολύ ενδιαφέρον, τόσο μουσικά όσο κινηματογραφικά, κυρίως θεατρικά. Πολλές οι παραστάσεις που αξίζει να δείτε. Αξιοπρόσεκτη η νέα παράσταση του Γιώργου Κουτλή με νέους ηθοποιούς μόνο, οι οποίοι ανεβάζουν την Αντιγόνη του Ανούιγ. Κατά τα άλλα έχουμε την Περσεφόνη της Λισάνδρας Αναστασοπούλου, και το Περί τυφλότητας βασισμένο στο αριστούργημα του Ζωζέ Σαραμάγκου της Πινελόπης Φλουρή.

Και βέβαια για το Μάιο και μέχρι το τέλος του μήνα είναι ευκαιρία να δείτε και το τέλος του παιχνιδιού του Σάμιουελ Μπέκετ. Όσοι δεν καταφέρατε λοιπόν να το δείτε την προηγούμενη σεζόν, είναι ευκαιρία. Το πάντα ανήσυχο δίδυμο Γιώργου Χρυσοστόμου και Μάκη Παπαδημητρίου. Και κατά τα άλλα έχουμε σινεμά, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Concrete.

παρόν στο παρελθόν. 30 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Μιλάμε για Everything But a Girl. Και το Walking Wounded. Συνδυάζει από down tempo μέχρι drum and bass, sophisticated pop, έτσι αυτό το ονειρικό και ατμοσφαιρικό ύφος.

κανένα σχόλιο. Ξανά λοιπόν στο τώρα έχουμε την ταινία της Billy Eilish που είχαμε προαναγγείλει. Hit Me Hard and Soft The Tour. Έχει βάλει και ο James Cameron το χεράκι του όπως είχαμε πει. Και θα βρίσκεται από αύριο στις αίθουσες. Ήταν γυρισμένη η ταινία κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμιας περιοδίας της Billie Eilish και σκοπεύει να φέρει μια νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη.

από εδώ ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.

0: 90,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε

με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα. Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beefeater.
1: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
1: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
1: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάδι, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Best 92,6.
7: Life was good, dear. I felt complete.
8: Choose music.

Ένα υπέροχο τρακ αφιερωμένο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκκίνηση για τη νύχτα της Τετάρτης, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best in the 2,6. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Στο email μας info@papaki.gr. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό απέναντι στην Βαλένθια. Ξεκίνησε μόλις. Και από το σήμερα πάμε στο πρώτο θρουμπάκι απόψε. Αυτό ήταν το νούμερο 1 πριν από 30 χρόνια.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
9: Every human being is born with equal value. But they die with a value given or taken by the world.
0: Best 92,6.
9: No one is illegal.

Και θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, γιατί στις 6 Μαΐου του 1965 γράφτηκε ένα από τα μεγαλύτερα riffs όλων των εποχών. Σύλληψη του Keith Richards σε ένα δωμάτιο στην Φλόριντα. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Δεν υπάρχει λίστα στον πλανήτη Γη που το satisfaction να μην είναι μέσα. Σαν σήμερα γράφτηκε αυτό το ρίφ λοιπόν, 6 Μαΐου του 1965. 61 χρόνια πίσω. Και μάλιστα σαν σήμερα το 16, πριν από μια δεκαετία, οι Stones απαγόρευσαν στον Donald Trump να παίζει τραγούδια τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας του. Στον Τραμπ άρεσε και μάλλον άρεσε ακόμα το «You can't always get what you want», περίεργο.

Αυτό είναι το τελευταίο single, τελευταία κυκλοφορία του Κούτιμαν που έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Και πάμε στον αγαπημένο JJ Johansson, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι έρχεται στην Αθήνα στις 28 Μαΐου.

92,6. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.

Πάρα πολύ σύντομα έρχεται το ανοιξιάτικο πάρτι του Best στον θερινό κινηματογράφο Eagle Cinema στον κήπο του Ζαφίου, Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 7 η ώρα το απόγευμα και μετά. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite μέχρι τις 11.

Αυτή είναι η διασκευή του Αγκόρια στο Spacer και αυτό είναι ένα από τα πιο πετυχημένα soundtracks όλων των εποχών, το Saturday Night Fever, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα.

0: unfamiliar faces.
1: Best 92.6.
0: We
1: change the music
0: underway.

Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Με καλύτερη επιλογή, αν σας αρέσει η μόδα, το Διάβολος φοράει Πράντα, νούμερο 2, Meryl Streep, Emily Blunt, Anna Hathaway και Stanley Tucci. Και από αύριο πάμε για άλλα. 13 πόντους μπροστά η Βαλένθια στην τρίτη περίοδο. 20 λεπτά πριν φτάσουμε στις 11 από την ατμόσφαιρα του Hotel Cost θα πάμε Ιταλία για ένα καταπληκτικό μάξι που πέσαμε σήμερα πάνω του από τις αρχές των 90's. Ο Ιταλός DJ και παραγωγός Don Carlos. Το πραγματικό το όνομα είναι Carlo Trocchia. Και ένα από τα καλύτερα Deep House Tracks για την δεκαετία του 90.

τέταρτη περίοδος για το Παναθηναϊκός Βαλένθια. 86 Βαλένθια, 70 Παναθηναϊκός. Δύσκολα τα πράγματα. Νύχτα Τετάρτης, η 6η του Μαΐου, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 11 με 1, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράκο.

0: 90,6.
1: Το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Access, utilization and stability.
4: We, the music, the future we choose.

Εδώ είμαστε με δυνατό ξεκίνημα. Βράδυ Τετάρτης, 12 μετά τις 11. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπες 92,6. Με την άνοιξη να έχει μπει για τα καλά. Ελπίζουμε να μην αλλάξει πάλι σχέδια και να το γυρίσει σε χειμώνα. Μάλλον προς καλοκαίρι το βλέπω πλέον. Πρώτα και καλύτερα τα Χανιά. Έχουν στείλει ήδη μήνυμα. Φιλιά και από μένα, γεια σου Νικόλ. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διαλέγει μουσική. Όπως κάθε Δευτεραίος και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, best926.gr. Το επίσημο site μας, Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram, κρατήστε το αυτό, γιατί έχουμε καιρό διαγωνισμό απόψε, μέσω Instagram. Θα σας πω σε λίγο πώς και τι, αμέσως μετά το πρώτο διάλειμμα θα κάνουμε την κλήρωση, το διαγωνισμό μάλλον. Και καλησπέρα βέβαια σε όλη την υπέροχη παρέα του live24.gr. Φιλιά και στην Αναστασία που ακούει από το Essex. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

0: Be best.
1: Γεια μου στον Παύλο Πάλο Σάβας, υπέροχες μουσικές και παίζει και γράφει. Και αυτό είναι το Electric Religion από Framework.

Λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο πάρτι μας, την επόμενη live συνάντησή μας. Ανυπομονούμε να έρθει η επόμενη Παρασκευή 15 Μαΐου για να τα πούμε στο Ζάπιο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σας προσκαλεί στο μεγάλο νησιάτικο πάρτι του Best, στον θερινό κινηματογράφο Έγκλη Σίνεμα, στον πανέμορφο υπέροχο κήπο του Ζαπίου, για να γιορτάσουμε μαζί, τι άλλο, τον ωραίο μήνα της Άνοιξης με μουσικές. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου, με είσοδο ελεύθερη, από τις 7 το απόγευμα και μετά εκεί θα είμαστε, εκεί θα είμαι και εγώ και θα σας περιμένουμε. Γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Μαζί με το Aperol Spritz βέβαια θα βρισκόμαστε εκεί. Πάντα με πάγο πίνετε. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε σε εμάς, μουσική. Και εσείς βάζετε την παρέα, την καλύτερη. Όσο για το Aperol, το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Μας αρέσει πολύ. Το ίδιο και σε εσάς, απολαύστε υπεύθυνα.

0: Fest 92,6. Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: I have no reason to sit down on my

Πάμε Γκιζούλα. Και αγαπάμε και το εξαιρετικό remix του George Bitsika. Το κομμάτι από VKD κυκλοφόρησε στις αρχές του 26. Εδώ μας επιστρέψαμε. Καλησπέρα και στα Σεπόλια. Καλησπέρα και στο Λονδίνο και στη Λευκάδα, στην Ελένη που διπλώνει ρούχα. Εύχομαι να ετοιμάζει για ταξίδι. Τα φιλιά μου στην Αναστασία που ακούει από Essex. Τα φιλιά μου στον Άλεξ τον αγαπημένο και στην Άντρια εκεί στην Κύπρο.

Είπαμε, ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας των εκδηλώσεων, αγαπημένος μας εδώ στην Αθήνα. Χάρη στο This is Athens City Festival, στο πλαίσιο του οποίου έχουν διοργανωθεί, προγραμματιστεί 19 παρακαλώ, street party για το φετινό Μάιο, με house και τέκνο μουσικές. Εξού και το ραντεβού μας στο Ζάπιο, ξαναλέω, την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο θερινό σινεμά της Έγκλης. Αυτό το παρέλαβα πριν από λίγες ημέρες από την αγαπημένη μας Άννα Μαρία Εξ, Αμυχή. Την ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ολοκένουργιο ακυκλοφόρητο remix από την ίδια. Μετά τις 20 Μαΐου θα έχετε δυνατότητα, αν θέλετε, να το κάνετε και εσείς download μέσα από το προφίλ της στο SoundCloud, Άννα Μαρία Εξ.

Πάντως το This Is Athens αυτή την Παρασκευή έχει προγραμματίσει street party στο Γκίζι και το Σάββατο ξανά στο Ζάπιο Μεγαρό.

Υπέροχο, Children, από Who Made Who, στο remix Mind Against και Dyson. Και αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου, το ιταλικό δίδυμο από το Βερολίνο έρχεται για άλλη μια φορά και θα είναι το signature melodic techno ήχο του στην Αθήνα, που αλλού, στο Bolivar, για μια μοναδική νύχτα. Με κυκλοφορία σε κορυφαία label και μοναδική ατμόσφαιρα στα set τους, η Mind Against έρχονται για να μαγέψουν το κοινό τους άλλη μια φορά. Μαζί τους ο Ed One και back to back Steph Merejo. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς, είμαι σίγουρο ότι θέλετε να τις κερδίσετε. Ξέρετε τον τρόπο, στο messenger του προφίλ του Best στο Instagram, όχι στο Facebook, στο Instagram, στο Best Radio 926. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει ονοματεπώνυμο και οπωσδήποτε ένα email για να παραλάβει την πρόσκληση, διπλή ξαναλέω είναι η πρόσκληση, θα κερδίσει. Και καλή επιτυχία. Ο νικητής ή νικήτρια θα ενημερωθεί μέσω email και ξαναλέω, εκεί θα παραλάβει και τη διπλή πρόσκληση.

Πάμε δυνατά με Σπεράντζα, όχι αυτή του Ζουενβάλ. Εσπεράντζα από Κερμέζε. Μέχρι τα μεσάνυχτα και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 101,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: Choose music. I guess neither one of us.

Χθες το παρέλαβα όλο το file, όχι μόνο το back and forth. Η χαρά μου ανίποτε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Σάββας, ο αγαπημένος μας Σάββας, χτύπησε για άλλη μια φορά και μου έστειλε πακετάκι με πολλές νέες παραγωγές και remix δικά του και δικές του. Εδώ λοιπόν το back and forth, το ολοκένουργιο από Σάββα. Πολλά πολλά χαιρετίσματα να του στείλουμε εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα έχουμε ξαναπεί από τους πιο αγαπημένους μας παραγωγούς. Και με Σάββα ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα μας. 4 λεπτά ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα. Μπέστε 92,6, εκεί βρίσκεστε. Βράδυ Τετάρτης. Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Μέχρι τη μία διαλέγει μουσική.

Και μια που μιλάγαμε για Βερολίνο, θυμηθήκαμε και Super Pitcher. Κάποτε το ακούγαμε κάθε βράδυ. Είναι από τα κομμάτια που ζητάτε πάντα. Tonight λοιπόν, εδώ στο Best, για άλλο ένα βράδυ μαζί. Καλησπέριζω τον Bill που ακούει από Κέρκυρα. Πολλά φιλιά στον Teams. Καλησπέριζω και την Πεύκη και την Μύκονο και τις Σέρες και τη Λέρο και την Ναύπακτο. Καλησπέρα και στο Λουτράκι. Καλησπέρα και στο Άμστερνταμ.

Ευτυχώς λέει που μας βοηθάς να ηρεμούμε. Μας γράφουν τα παιδιά από τη Γενέβη. A waiting game θα μας πάει μέχρι το τελευταίο και σύντομο για απόψε διάλειμμα από Clapton. Φωνητικά από Nathan Nicholson. Και το remix από Martin Vasilevsky.

Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

υπέροχο Autumn Leaf στην καρδιά της Άνοιξης. Είπαμε το κομμάτι από Miss Evelyn. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στη Θεσσαλονίκη.

Συντονισμένοι έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριγιάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ 5, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: choose music.
1: They want to take them with us.

0: 92,6.
1: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

0: Τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Εράγος.
1: Best 92,6.
2: We the music.

0: Fest 92,6. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: After Hours.
2: After hours.
1: After hours. After hours.

Now I'm better.

I've let it go.

After hours. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Dino MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com. After hours.

and hope? No, he's at the wildlife.